ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Ανάστασης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα υπηρωτικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: το κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών, είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω, ξέρετε γιατί, Υπουργέ. Ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά τέσσερις ημέρες, σαν την ανιβίωση. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωληνωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες, λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζε ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μέσα στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Και όλα όσα κάνουν σήμερα το σύστημα αλλά και το Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνουν οι παλαιοί που θέλουν να γίνουν καινούργοι, γιατί το παλαιό και το χθες είναι χθες και παλιό, το νέο είναι ωραίο και το νέο είναι η ελληνική λύση, η σοβαρή ελληνική λύση με επιχειρήματα, προτάσεις και σχέδιο. Όλοι οι υπόλοιποι αέρας κοπανιστός. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνει το Μαξίμου, με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια, δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει, δεν μας αγγίζει. Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19. Το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι, γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας τα πράγματα. Με ρωτάτε πολύ γιατί στοχοποιώ, εντός εισαγωγικών το στοχοποιώ, αντιπολιτευτική είναι η άποψή μου, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι στοχοποίηση του προσώπου μόνο, γιατί είναι και το προσώπο. Θεωρώ ότι είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την, αν όχι η πιο διεφθαρμένη, να το πω, η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση ποτέ που πέρασε από την Ελλάδα είναι του Μητσοτάκη, αντίγραφο του Σιμίτη. Η οποία όμως διεύθυνε και πολλά πλατιά λαϊκό στρώματα. Με τα επιδοματάκια, με τις δουλίτσες, με τις εκδουλεύσεις, με όλα αυτά. Σας το λέω να ξέρετε. Είναι δεδομένο. Γιατί λέει στοχοποιείς μόνο το Μητσοτάκη? Γιατί πολύ απλά ο Μητσοτάκης κυβερνάει την Ελλάδα. Γιατί πίσω από όλες τις εξελίξεις του συστήματος είναι ο Μητσοτάκης. Σας το λέω. Όλες. Αφού ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη δημοσιογραφία, site, διαφημίσεις, δημοσκοπήσεις, αναθέσεις έργων, εταιρείες δηλαδή δημοσκοπήσεων, τα ελέγχει όλα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Ένα καθεστώς που δεν είναι εύκολο να το ρίξεις, αλλά για τη δική μου άποψη είναι πολύ δύσκολο να το ανεχτώ να υπάρχει. Δεν μπορώ να το ανεχτώ να υπάρχει. Θα το πολεμήσω με λύσα για να πέσει και αυτός και η κυβέρνησή του. Θα μου πείτε οι άλλοι είναι καλύτεροι. Δεν με ενδιαφέρει. Η ελληνική λύση είναι καλύτερη. Με πρόγραμμα, σχέδιο και με συγκεκριμένο και συγκροτημένο λόγο και επιχειρήματα. Δηλαδή εμείς τα βάλαμε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όχι όπως ο Ανδρουλάκης έκανε τον ΤΑΗ, αλλά με στοιχεία. Είπαμε, 1, 2, 3 πληρώνονται από το Μαξίμου, παίρνουν αναθέσεις από την περιφέρεια, από τα υπουργεία, από τους δήμους, τους δίνεται όλοι το Μαξίμου, πάρτε ένα φράγκο, δώστε εκεί, καραμπόλα, να τριγωνικές σχέσεις, συναλλαγές, για να μην φαινόμαστε. Και έρχεται μετά ο δωροδοκούμενος ή αυτός πήρε δωράκι ο δημοσκόπος και λέει, πόσο θέλει ο αρχηγός, 30, 30 πλάς και πάνω. Απλά είναι τα πράγματα. Και αν δεν το πιστεύετε, τα έδειξα και στο ΜΕΚΑ, τα έδειξα και στη Βουλή, να οι αναθέσεις έργων της εταιρείας Opinion Poll, μερικές είναι έτσι, περίπου βρήκαμε, περίπου για 3 εταιρείες δημοσκοπήσεων, βρήκαμε αναθέσεις, ακούστε το νούμερο, περίπου 150 αναθέσεις. 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα, βάλτε κάτω τα λεφτά. Για βάλτε κάτω τα λεφτά. Έτσι σου κάνω παπάδες ό,τι θέλω. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά λάθη. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Η κολοτούμπα που έκανε με τον Τραμπ. Φίλες και φίλοι, από εναντίον τον ΗΠΑ έγινε υποτελής τους. Όταν του έλεγα μην τον βρίζεις τον Τραμπ, μην τον βρίζεις τον Τραμπ, επειδή έχει ενοχικό πλέον σύνδρομο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχει γίνει υποτελής του Τραμπ. Πήγε στο άλλο άκρο. Για μένα είτε το ένα άκρο, είτε το άλλο άκρο είναι το ίδιο πράγμα. Και μέχρι χθες, π.χ. εξυμνούσε τον Νετανιάχου Άδωνης Γεωργιάδης και χαιρόταν και τα λοιπά. Τώρα ξαφνικά που ο Τραμπ αλλάζει λίγο το βιολάκι για τα πάει Νοέμβριο εκλογές. Να δω τον Άδωνη και τον Μητσοτάκη να κάνουν επίθεση στον Νετανιάχου και στον κόσμο. Και στο Ισραήλ. Τι θα δω άλλο ρε παιδιά? Που εγώ λέω πάντα τα στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά με προσοχή και μέτρο. Όχι τα δίνω όλα. Αν τα δώσεις όλα, δεν θα σε χρειάζεται μετά ο άλλος. Δεύτερον, η στάση του κ. Μητσοτάκη απέναντι στη Ρωσία. Άλλο εγκληματικό λάθος. Έκανε μόνος του πόλεμο. Ξεκίνησε ένα πόλεμο εναντίον των Ρώσων. Τα αποφάσισε μόνος του μια μέρα και έκανε πόλεμο. Ναι, καλός ο πόλεμος, κάτι είναι άποψή του. Οι επιπτώσεις ποιες είναι? Πληρώσαμε 7 δις τουλάχιστον παραπάνω στην τιμή του φυσικού αερίου. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα, τι χάσαμε. Εξαγωγές ροδακίνων, εξαγωγές γούνας, εξαγωγές. Πάει η Δυτική Μακεδονία. Εκείνη η Καστοριά ανθούσε με παραγωγές από τη Ρωσία, της γούνας, των δερμάτινων ειδών. Χαμός γινόταν. Πηγαίνανε οι Ρώσοι εκεί, έφεραν τα λεφτά τους. Πηγαίνανε στη Φλόρινα, πηγαίνανε στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα. Άφηναν χρήμα στη Δυτική Μακεδονία και μαραζώνει. Και το λιωτικό χτύπημα το έδωσε ο Μητσοτάκης, κλείνοντας τους λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία. Για να δουλεύουν οι Γερμανοί, το είπε ο ίδιος του. Και η Δυτική Μακεδονία ψηφίζει Μητσοτάκη 15-16-17%. Καλά να πάθετε. Sorry δηλαδή. Α, δεν μπορεί να σας ρημάζει το σπίτι, να σας ρημάζει την περιοχή και να πάτε να ψηφίσετε ξανά Μητσοτάκη. Το ίδιο και με τον Τσίπρα. Να ξεπουλάει τη Μακεδονία και να ψηφίζετε ξανά Τσίπρα. Εντάξει, καλά να πάθετε κάποιοι. Εμείς τι φταίμε, ρε παιδιά. Οι υπόλοιποι Έλληνες τι φταίμε.
Άλλο λάθος του. Έστειλε όπλα στην Ουκρανία. Για ποιο λόγο να εμπλακεί η χώρα μας στο να δίνει όπλα? Όπλα τα οποία πολλά από αυτά βρέθηκαν κάτω, ξέρετε, έτσι. Πολίτηκαν στη Χαμάς, λέει κάποιοι. Και στο Λίβανο. Λαθρεμπόριο όπλων έκαναν οι τύποι που είναι δίπλα στον κύριο αυτόν. Το γνωστό. Κομφερασιέ, έτσι, λούστρο της πολιτικής, αλλά με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρει την πίσνα πώς γίνεται ο τύπος. Ξέρει. Ο γάμος ομοφυλοφίλων και η υιοθεσία παιδιών. Εκείνο το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Γιατί γάμος ίσον υιοθεσία. Εμείς δεν λέμε η πολιτεία το έλυσε το θέμα. Τακτοποιήθηκε. Όλοι να αισθανόμαστε καλά. Όχι.

και τον δίνεις ως επίδομα 150 ευρώ στον πεινασμένο Έλληνα. Γιατί τον θεωρείς παρία. Τον θεωρείς ζητιάνο ο Μητσοτάκης τον Έλληνα. Τον Έλληνα το θέλει ζητιάνο. Του πετάει ένα ξεροκόμματο και να λέει ευχαριστώ. Δεν είναι δυνατό να το ανέχεστε αυτό. Είναι εγκληματικό. Αγρότες και πρωτογενής τομέας. Τα διέλυσε όλα με τον ΕΠΚΕΠΕ. Διέλυσε κυρίως την κτηνοτροφία για να καλύψει το έγκλημα που έκανε με τα ζωντανά στην Κρήτη, τα εκατομμύρια που δηλωνόταν, και από τότε ένα σφάζαν, 200 δηλώνανε. Και επειδή έπρεπε να σφάξουν και όλα, τι κάνανε, σφάζανε, ευλογιά λέει, σφάξιμο όλα. Άλλο εγκληματικό λάθος στα λειτουργικά. Τεράστιο λάθος. Διακήρυξη των Αθηνών. Ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά, άνθρωπε μου? Πότε η Ελλάδα με την Τουρκία μπορούσε να έχει ήρεμα νερά, όταν η Τουρκία διεκδικεί Θράκη και μισό Αιγαίο και Κύπρο, την έχει καταλάβει? Πότε? Ακόμη και ξένο κράτος το θεωρείτε εσείς στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα, λέτε ότι η Κύπρος είναι ξένο κράτος, που εμείς λέμε ότι είναι Ελλάδα, είναι ελληνικό το έδαφος. Λογική σας, ξένο κράτος. Αφού εκεί κάνουν αυτά στο ξένο κράτος που λέτε εσείς, ενώ για μας είναι Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν θα κάνουν, τα ίδια θα κάνουν. Στη Συρία δεν έκανε εισβολή ο Ερντογάν, στο Ιράκ το ίδιο δεν έκανε. Όπου μπορεί κάνει μαγκές. Πώς ήρεμα νερά? Για πείτε μου, πώς ήρεμα νερά? Και τι πέτυχε 7 ολόκληρα χρόνια Μητσοτάκης? Πείτε μου εσείς, 7 χρόνια κυβερνάει. Να σου πω εγώ. Ήταν ο πιο πρόθυμος εκτελεστής, όπως τα ακούτε, ο πιο πρόθυμος εκτελεστής των πιο σκληρών υπερεθνικών και αντιλαϊκών επιλογών της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Ο πιο πρόθυμος εκτελεστής. Ξέρετε, τους λένε καθαρίστριες ή καθαριστές. Τα πιστόλια. Δεν λέμε να σε καθαρίσω. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Καθάρισε την Ελλάδα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Συγκεκριμένες επιλογές. Ενεργειακή φτώχεια. Να φοβάσαι να ανοίξεις το θερμοσύμφωνα, μη σου το ρεύμα στο Θεό. Από βιομηχάνηση. Πάει και ο Μητσιάκος. Κλείνει ο Μητσιάκος. Τέλος κι αυτός. Τηλεοτροφική μονάδα. Τέλος οι ζωοτροφές. Τέλος τα λοιπάσματα. Χαίρονται. Αυτοί οι τύποι που απομηχανοποιούν τη χώρα, χαίρονται. Το ψέμα που έχουμε ακούσει από τους τύπους αυτούς, κάτι υδροπλάνα θα μας φέρνανε, κάτι ζόλα και οι πίτσες θα έκαναν επενδύσεις τεράστιες στην Ελλάδα, πήραν στην Τουρκία. Κάτι data center θα μας φέρνανε εδώ που θέλουν και νερό και ενέργεια τεράστια για να βρωμίζουν την περιοχή των Σπάτων και όλη την περιοχή εκεί πέρα, ενεργοβόρα. Μιλάμε για ανοήτους, για επικινδύνους. Τι πέτυχε άλλο η Νέα Δημοκρατία? Ακρίβεια χωρίς έλεγχο. Δεν υπάρχει έλεγχος. Ανεξέλεγκτα όλα. Όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Ξεπούλημα του δημοσίου πλήτου. Ο έκπλητο έχει ξεπούλει τα πάντα. Θέλετε το ρεύμα? Το ρεύμα. Τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τις υποδομές, τους δρόμους, τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Καλά, η Κρητική είναι μια άλλη πάστα ανθρώπων. Εκεί ο Ποκεπέδες, οχο, εξαργυρώναν αυσίπους, κουμπαριές, συγκούμπαροι και τα λοιπά, γνωστά πράγματα. Αλλά αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι ο άνθρωπος που ψηφίσανε δεν τους τα λέει καλά. Και όταν γίνει ο δρόμος και πυρώνουν διόδια, μου φαίνεται θα χρειάζεται για κάθε αυτοκίνητο και μια μπάρα, γιατί θα τις παίρνουν παραμάζωμα οι Κρητικοί. Γιατί συμπεριφέρονται τελείως ακραία πολλές φορές, και όταν έχουν δίκιο καλά κάνουν. Όταν έχουν άδικο όμως, όχι. Διάλυση της μικρομεσαίας τάξεως. Η Νέα Δημοκρατία πέτυχε να διαλυθεί η μικρομεσαία τάξη. Κάποτε το κέντρο της Αθήνας έσφιζε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, ρε παιδιά. Η υπερφορολόγηση, τεκμήρια, εισφορά αλληλεγγύης, ένα σωρό αηδίες, ακριβό ρεύμα, ακριβά τηλέφωνα, όλα αυτά κλείνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προκαταβολή φόρου. Τουλάχιστον εγώ τα ξέρω αυτά, γιατί έχω επιχειρήσεις. Τι να μου πούνε οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι άργοι, οι τεμπελχανάδες? Το ζήτημα λοιπόν είναι τεμπέληδες ή εργατικοί? Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι στη ζωή? Αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Πάμε στην υποβάθμιση θεσμών. Δεν υπάρχει πλέον ούτε δικαιοσύνη, ούτε δημοσιογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα στη χώρα μας. Εδώ ελέγχουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχω αποδείξει στα κανάλια που βγήκα στο Μέγα και τα λοιπά και στη Βουλή. Τα είπα. Έδωσα συμβάσεις. Και όταν μιλάμε για θεσμούς, μιλάμε για παρακολουθήσεις, για συγκάλυψη σκανδάλων. Ελέγχουν τη δικαιοσύνη, την ηγεσία του Αριουπάγου. Επιλέγουν όποιους θέλουν. Τους δικούς τους, όποιους θέλουν. Τους δικούς τους. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων, παιδιά.

Όταν βγαίνει το ελεκτικό συνέδριο και το λέει ο φθαρσός, δηλαδή σου λέει, εγώ δεν μπορώ να υπογράψω τα χαρτιά αυτά. Εδώ και εδώ απευθύνεσαι να θέσεις δισεκατομμύρια ευρώ και δεν ανοίγει ρουθύνη στην Ελλάδα. Τι πρέπει να πω εγώ? Εδώ έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία ένα κράτος που μετατράπηκε, όπως τα ακούτε, ένα κράτος που μετατράπηκε σε μηχανισμό εξυπηρέτησης φίλων, εργολάβων και ημετέρων. Όχι εξυπηρέτηση των πολιτών. Και εδώ έχω μια νοοτροπία μιας κυβέρνησης και βουλευτών όλων των κομμάτων να ζουν από το λαό και όχι να ζουν για το λαό. Αυτοί οι τύποι σήμερα στη Βουλή φαίνεται από την αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μια θα παραιτηθούν, μια δεν παρετούνται για να μην πάνε εκεί, για να μην χάσουν 5,5 χιλιάρικα. Αυτοί ζουν από το λαό και όχι για το λαό, παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης, στον πετυχημένο ανθρώπο της ελληνικής λύσης με τα πολυφάδια που κάνουν κόμματα. Κόμματα προδοτών, κόμματα συμπόνιας, πόνου, δυστυχίας, κόμματα πλαστών υπογραφών, κόμματα αυτών που θα ξανάρθουν να μας ξανασώσουν ενώ μας κατέστρεψαν, απίστευτες καταστάσεις. Η άποψή μου, στείλτε ένα μήνυμα για τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι επόμενες εκλογές θα είναι οριακές για το αν θα υπάρχει Ελλάδα μετά ή αν δεν υπάρχει. Γιατί μετά η συγκυβέρνηση έρχεται. Είτε Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Τσίπρας, είτε Τσίπρας Νέα Δημοκρατία. Γιατί με εντολή του Τραμπ, σας το ανακοινώνω τώρα, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στο Αιγαίο. Πρέπει να πάμε στη συνεκμετάλλευση ή να λυθεί το πρόβλημα. Και ο Τραμπ δεν θέλει να τα βάλει ούτε με την Τουρκία, ούτε με την Ελλάδα. Θα μας τα πάρουν τα πετρέλαια ένα βράδυ. Δεν είναι τυχαίο ότι φύγανε από την Κρήτη. Παραμένεις καλή μας λένε. Ότι κόστησαν τα 3D 35 εκατομμύρια και 25 εκατομμύρια. Όταν τα εκατομμύρια τα πετάνε από τα παράθυρα στα υπουργεία. Δεν μπορούν να δώσουν 35 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια να κάνουν 3D για να δουν πού είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ενότητα της Κρήτης. Σας δουλεύουνε, σας λέω. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Ακούστε τώρα. Ότι έρχεται χαός. Έρχεται. Να σας πω γιατί. Συνολική επιβράδυση της οικονομίας στη διετία 25-26. Ο ρυθμός ανάπτυξης, μας έλεγε η κυβέρνηση, υποχωρεί από 2,1 το 25 στο 1,8 το 26. Πέφτουμε. Λόγω αύξησης πληθωρισμού και ενεργειακού κόστους. Οι στόχοι που έβαλε η κυβέρνηση όχι μόνο δεν βγαίνουν, αλλά κατεβαίνουν και ανάποδα. Υποχώρηση ιδιωτικής κατανάλωσης. Μα είναι ακριβά λογικό. Όταν αυτό το περνάει ένα ευρώ και τώρα κάνει τρία, δεν θα πάρω δύο. Θα πάρω ένα σε 7-8 μήνες, ένα χρόνο. Ανόητοι. Κυβερνάτε μια χώρα στα τυφλά. Η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί το 69% της οικονομικής δραστηριότητας. Το 70% περίπου της δραστηριότητας είναι η ιδιωτική κατανάλωση. Όταν αυτή επιβραδύνεται, σημαίνει ότι επιβραδύνονται όλοι οι δείκτες, ακόμη και τα έσοδα. Θα επιβραδύνει από 2 σε 1,6%. Ήπια άνοδος δημόσιας κατανάλωσης με στόχο τη στήριξη της ζήτησης από 0,3 σε 1,2. Δηλαδή τι κάνε, έδωσε full pass, πως λέγονται αυτά, κάτι επιδόματα και αυξάνεται η κατανάλωση, λέει, στηρίζεται η κατανάλωση με επιδόματα, τα οποία τα έχει πάρει ήδη από τη φορολογία από εμάς. Μιλάμε για φαύλο κύκλο θανάτου, για σπιράλ θανάτου. Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων παραμένει θετικός από 8,9, ακούστε, σε 7,3. Όμως, αυτό που οφείλεται, η εισρωή πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή, τελειώνει το ανάκαμψη στο Αύγουστο, αυτά, η εξάρτησή μας και μετά το 27 από ταμεία ανάκαμψης θα είναι τρομακτική. Και επειδή σταματάει, τελειώσαμε, παιδιά. Πού αλλού οφείλεται? Στα funds που κάνουν μόχλευση των ποσών και στα ακίνητα που δεν επενδύουν αυτοί οι κατσαπλιάδες που έχουν στην Ελλάδα και παίρνουν σπίτια. Γιατί περί κατσαπλιάδων πρόκειται. Γιατί παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων για ένα κομμάτι ψωμί. Τα funds για οι υπόλοιποι που έρχονται από άλλες χώρες. Αντί να προστατεύσουμε το σπίτι του Έλληνα, το ξεπουλάμε έναντι πινακίου φακής. Οι εξαγωγές σταθερές. Οι εισαγωγές αυξάνονται. Μια χώρα που όταν οι εξαγωγές είναι εδώ και οι εισαγωγές είναι εδώ, είναι χώρα dead, failed state. Τέλος. Αφού οι εισαγωγές μας είναι περισσότερες από τις εξαγωγές. Και βέβαια όταν λέμε εξαγωγές,
Πολλά από τα ποσά που βλέπετε εκεί είναι πλασματικά. Γιατί αφορούν οι εξαγωγές αυτές ορυκτέλαια και πετρέλαιο και πετρελοειδή, τα οποία τα παράγουμε εμείς. Δεν είμαστε πετρελοπλαγός χώρα για να λέμε ότι είναι παραγωγή ελληνική και κάνουμε εξαγωγές. Με τα πράτες είναι τα δηληστήρια. Τα οποία τα πουλάνε από εδώ και από εκεί, στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, σε άλλες χώρες βαλκανικές και κορονομάνε αυτοί. Όχι το κράτος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν θα σου πω για το έλλειμμα, για τον πληθωρισμό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούω πολιτικούς να λένε το απίστευτο της Νέας Δημοκρατίας. Μειώσαμε την ανεργία. Μειώσαμε την ανεργία. Μα λογικό είναι. Έχουν φύγει 800.000 Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι λογικό. Γιατί έχουν γεράσει όλοι περιμένοντας να βρουν δουλειά. Την ανεργία στους νέους λένε. Μειώθηκε η ανεργία στους νέους. Μα είναι λογικό. Γιατί γέρασαν όλοι περιμένοντας να βρουν δουλειά αξιοπρέπει και αξιοπρέπει μισθό. Τα λέω όλα αυτά και ένα και μόνο λόγο. Δεν μπορούν να ζει ο άνθρωπος με αριθμούς. Δεν είναι αριθμός. Οι επόμενες εκλογές είναι οριακές. Θέλω να το καταλάβετε. Το σύστημα λισομανάει, ψυχοραγεί, είναι στα τελευταία του και επιχειρεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει ένα δίθεν αντισύστημα το οποίο είναι σύστημα δικό τους. Νέα κόμματα, υποκομματίδια, κάθε φορά στις εκλογές το ίδιο παραμύθι. Δεν το φάγατε το παραμύθι, λέω, το καταπιέτε. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Για τόσο χαζούς τους περνάνε. Στο χωριό μου τους λέγανε χαχόλους. Και επειδή δεν είστε, λέω ξυπνήστε. Πριν είναι αργά για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική λύση για τα... ό,τι και να κάνουν. Καλπάζουμε μπροστά και προς τα πάνω. Είμαστε οι μόνοι σταθεροί και προς τα πάνω. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι βουλιαγμένα. Άσχετα τι λένε οι δημοσκοπήσεις που πληρώνει η Νέα Δημοκρατία και παίρνουν δώρα, δωροδοκούνται δηλαδή, από διάφορες αναθέσεις. Αυτά για να ξέρουμε τι λέμε. Από την άλλη, δεν μας έχει πει ο εκλεκτός μου κύριος Γεωργιάδης, ο Δένδιας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο ποιος άλλος, ο Πιερακάκης, ο Δημητριάδης. Τι σχέση έχουν με τα πρώτα τώρα αυτοί? Έχουν καμία σχέση? Μαζί με τον Μητσοτάκη. Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά. Πάρα πολλά.

0: διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιάς Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 που 330 ml 4-2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, όπως έχουμε προαναγγείλει. Από τις 6 ώρα το πρωί, λέει σε λίγα λεπτά, κύριε πρόεδρε, ο
1: πρόεδρος. Μια μισή ώρα μετά είπες.
0: Για να κρατήσει τον κόσμο.
1: Τρεις
0: ώρες μετά.
1: Το διόρθωσες.
0: Έμα, είναι δυνατόν. Έμα ψέματα.
2: Ο κόσμος πρέπει να μείνει εδώ πέρα, να περιμένει.
1: Τουλάχιστον εσείς το διορθώνετε εύκολα.
0: Έτσι.
1: Οι δημοσκόποι δεν το διορθώνουν.
0: Κύριε πρόεδρε.
2: Μα σχολιάζετε δημοσκοπήσεις, πώς το πάθατε.
0: Όχι.
1: Ηρωνία ήταν.
2: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να σχολιάσω κάτι σοβαρότερο που κάνω το πρωί με την εφορία.
0: Τι λέτε, ποιο λέτε,
2: απ' όλα.
1: Με την εφορία αυτά.
2: Με,
0: με τη βία κατά των εφοριακών. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει και μέσα στη Βουλή. Στην Ελλάδα υπάρχει η τυραννία της δίθεν διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αμολάς τους κυνηγούς κεφαλών που λέγονται εφοριακοί, μπαίνουν στην επιχείρησή σου, δεν ξέρουν ούτε αυτή τι σημαίνει μια επιχείρηση και μπουκάρουν και κάνουν έμεσους ελέγχους. Ξέρετε τι σημαίνει έμεσος έλεγχος. Κάτω δοκούν. Αποφασίζουν. Θα πληρώσεις πρόστιμο τόσο. Και όταν ο πολίτης αντιδρά, πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να πληρώσει το 50% του προστίμου που επέβαλε ένας εφοριακός νταβατζής του κράτους. Γιατί ο εφοριακός είναι νταβατζής του κράτους. Είναι κυνηγός κεφαλών. Είναι άθλια η συμπεριφορά των εφοριακών σε πολλές των περιπτώσεων. Όχι όλοι. Και εδώ ακριβώς έρχεται και αυτό που έχω πει στη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα είχα λέξει όλους τους εφοριακούς από το 1974 και όλους τους πολεοδόμους.
0: Mm-hmm.
1: Θα τους δείτε όλοι να μένουν στα βόρεια προάστια, να μένουν στα νότια Αθήνα, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και αναρωτιέμαι με 2-3 χιλιάρικα μισθό πώς τα φτιάξαμε.
2: Ισοπεδωτικό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι η αλήθεια. Είναι κυνηγή κεφαλιών.
2: Είναι
1: τρία χρόνια φυλακή. Επειδή ένας άνθρωπος σε μια καντίνα θα αντιδράσει επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη. Ακούστε λίγο. Για να κόψω εγώ με το πόσα απόδειξη πρέπει να έχω διαδίκτυο. Έτσι.
2: Δεν είναι όλα
1: ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Συμπεριφέρονται ως νταβατζίδες.
0: Η λύση αυτό ποια είναι.
1: Θα σου πω, flat tax. Οριζόντιος φόρος, 15% δεν μπορούμε παρακάτω να πάμε. Λέμε 10, αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει 15. Οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, η περισσότερη φορολογείται. Και δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοντζαμπάσιδες ούτε νταβατζίδες. Σαν χώρα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Γιατί η εφορία είναι ο κυνηγός κεφαλών για να κλείσουν επιχειρήσεις. Γι' αυτό μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως κυνηγοί κεφαλών. Γι' αυτό με ενοχλεί ως άνθρωπος.
0: Να
1: δώσω ένα παράδειγμα.
0: Είναι, ναι,
1: θέλετε να κάνετε μια επένδυση στην Ελλάδα, σε μια ξένη εταιρεία ή μια ελληνική εταιρεία. Και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση στην ΑΔΕ για να σας απαντήσει για συγκεκριμένα πράγματα, για κάποιο έλεγχο που θέλει να κάνει. Ξέρετε ότι πρέπει να πληρώσετε 5.000 ευρώ παράβολο και να περιμένετε 150 μέρες να σας απαντήσει η ΑΔΕ. Ποια είναι η ΑΔΕ, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται.
0: Εδώ θα σας κάνω το κλασικό ερώτημα κοστολόγηση.
1: Ευκολότατα.
0: Όλο αυτό υπάρχει.
1: Ευκολότατα. Η ΑΔΕ ως υπηρεσία μας κοστίζει το χρόνο 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό. Και τα πληρώνει ο Έλληνας. 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν μαζεύει χρήμα.
1: Αν εγώ δεν μαζεύει χρήμα, έτσι, κλείνει επιχειρήσεις. Δεν μαζεύει χρήμα. Μην κοροϊδεύω. Χρόνια ακούω ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Για να υπάρχει φοροδιαφυγή σημαίνει ότι έχει υψηλή φορολόγηση. Είσαι φορομπηκτικό κράτος. Τι κάνεις, οριζόντιο φόρο για να μην κλέβει κανένας. Αλλά αν κλέβεις, όπως στην Αμερική. Άμα σε ακούσει στην Αμερική, ο Αλ Καπόνε από εφορία
2: πια. Εδώ μας δείτε ότι δεν είναι λαμόγια.
1: Και να σου πω,
2: εφοριακή είναι λαμόγια.
1: Θα σε εξηγήσω.
2: Και πολεδόμενη λαμόγια. Όλη λαμόγια είναι πια.
1: Δεν είναι πολεδόμενη λαμόγια.
2: Κάτσε, όλοι πολεδόμενοι λαμόγια.
1: Εγώ δεν λέω όλοι.
2: Επειδή βρέθηκε ένα ή δύο.
1: Μισό λεπτό. Αν δεν του ελέξουμε όλου, δεν θα ξέρουμε αν είναι όλοι. Εγώ λέω κάποιοι εφοριακοί και κάποιοι πολεδόμενοι.
2: Ναι, λέτε ότι είναι κυνηγοί κεφαλών ή εφοριακοί.
1: Είναι.
2: Μα έχετε δει, είναι αυτή.
1: Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου κλιμάκιο τεσσάρων.
2: Αν δεν κόβονται αποδείξει, καλά σκάνε.
1: Και γυρίζουν και λένε όχι, όχι, όχι.
2: Τι όχι.
1: Άλλο πάνω από. Μπαίνει καλημέρα, σα κατεβάσετε όλα κάτω. Ποιοι είστε εσεί. Ποιοι είστε που μπαίνει σε μια επιχείρηση και του λέει το αλλού που με ροκαματιάρε αγωνίζει το μικρομεσαίο να επιβιώσει και του λέει κατεβάστε όλα κάτω. Ήρθαν οι νονοί της
2: εφορίας. Κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν χρειάζεται να ελέξεις. Αν έχει.
0: Ακούει τώρα, προσέξτε. Σας ακούει ο καταστηματάρχης ο οποίος κόβει απόδειξη.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Και ο απέναντί του δεν κόβει απόδειξη.
1: Δεν καταλάβατε τι είπα. Δεν θα χρειάζεται να κυνηγάω κανέναν οριζόντιο φόρο. Όταν έχω ένα κράτος άδικο που λέει για τη διαφάνεια μόνο για τον πολίτη, γιατί ο πολιτικός δεν έχει υπόθεν έσχεση, δεν ελέγχεται. Γιατί ο πολιτικός δεν διώκεται. Η εφορία δεν κυνηγάει τους πολιτικούς, ούτε τους υπουργούς που τις άφησαν. Είναι ένα άδικο κράτος. Άρα, οριζόντιος φόρος και τελειώνει το πρόβλημα. Εγώ, νταβατζίδες στη χώρα, δεν θα επιλέξω.
2: Λέτε ότι θα κυβερνήσετε, αλλά μόλις χάσατε τους εφοριακούς και τους πολεδόμους.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι χάνω. Με ενδιαφέρει, ακούστε, εγώ θέλω να υπηρετώ το μικρομεσαίο. Το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Όπως μικρομεσαίος επιχειρηματίας είμαι και εγώ. Mm. Έτσι. Ξέρω το πρόβλημα και πώς λύνεται. Γι' αυτό λέω flat tax. Και δεν είπα όλοι εφοριακοί και όλοι πολεδόμοι. Αλλά για να μην πω όλοι, πρέπει να ελεγχθούμε. Όλοι να ελεγχθούμε.
2: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
1: Όταν ο πολιτικός μπορεί να έχει τη μαλφή σπίτι του χωρίς να τα δηλώνει. Να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει νόμος που λέει ότι ο πολιτικός μπορεί να έχει και 5 εκατομμύρια διαμάντια να μην τα δηλώσει το πόθεν έσχες ή να έχει πίνακες ζωγραφικής. Στην πολεοδομία τον έναν που πιάσανε.
2: Πού το γράφει αυτό.
1: Ε, υπάρχει διάταξη, αυτό είχα πει και παλιά.
2: 5 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Μπορώ να έχω 5 εκατομμύρια σε διαμάντια να μην τα δηλώσω.
0: Μάλιστα.
1: Τι μαλαφή. Ο πολεοδόμος που πιάσαν ο ένας ξέπλανε τα λεφτά του με πίνακες ζωγραφικής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί δεν εκτιμώνται. Τον αγόρασα πριν 10 χρόνια ένα χιλιάρικο, τώρα κάνει 10 εκατομμύρια.
0: Πάμε και να σου προλάβουμε να σχολιάσουμε και τα
1: υπόλοιπα. Άδικο κράτος δεν θα υπάρχει.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Και δεν λέω όλοι οι εφορίακοι και όλοι οι
0: πολεμικοί. Να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να μας δώσετε απαντήσεις.
1: Όχι, γιατί η εφορία είναι σημαντικό θέμα, ξέρετε.
0: Δεν, μα, γι' αυτό και σας δώσα τόσο χρόνο.
2: Σημαντικό.
0: Λοιπόν, μεταναστευτικό, τη βουλιάζεστε ή τη βουλιάζεστε τη βάρκα.
1: Τη βουλιάζεις. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή τη εξυπνακισμού.
2: Για εξηγήστε το μας αυτό, πώς το σκέφτεστε εσείς.
1: Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Είτε αυτό λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Ιταλία. Μόνο με άδεια δική μου θα περνάει.
2: Μα στη βάρκα πάνε άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback. Όταν συμβεί.
2: Άλλο να τη γυρίσει πίσω και άλλο να τη βγάλει.
1: Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Ναι. Σαφώς και θρηνής για τα θύματα, αλλά όταν γίνεται.
2: Όχι με... πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Άμα τη βουλιάζει έτσι.
1: Αυτό είναι δική σου ερμηνεία.
2: Εσύ πάμε, το βλέπετε.
1: Θέλω να προστατεύσω το ελληνικό κράτος.
2: Αν έχει μέσα παιδιά και μάνε, τάγα τη βουλιάξει.
1: Θα δηλώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι γυναίκες, είναι η ασπίδα του. Θα πω το εξή.
2: Μάνε, 80 τι σημαίνει, τι μετράτε. Θα πω το εξή.
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω.
2: Άλλο να μην επιτρέπει, άλλο να βουλιάζει.
1: Παρακαλώ.
0: Τι συνέπειε, τι νομικέ συνέπειε για την
1: Δεν υπάρχει η συνέπεια νομική. Φυλάω τα σύνορά μου.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Ποια είναι η συνέπεια.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχει συνέπειε.
1: Ρωτώ, ποια είναι η συνέπεια.
0: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Δεν με ενδιαφέρουν.
0: Δικαστήρια. Πώς.
1: Δεν με νοιάζουν.
0: Πώς δεν
1: με ενδιαφέρουν τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Να πω όμω κάτι.
1: Τα δικαιώματα των Ελλήνων είναι υπεράνω του όποιου δίθεν δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα η πολιτική που προτείνεται για να καταλάβω. Στο μεταναστευτικό είναι ότι εγώ φυλάω τα σύνορά μου και βουλιάζω πιο πάνω να μπει μέσα
1: η πολιτική,
0: μετανάστη, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ή έχετε και έναν άλλο τρόπο πολιτικής, γιατί εδώ νομίζω ότι βγαίνουμε προς άκρα, όχι για εσάς, βγαίνουμε προς άκρα ψήφων όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν με τα άκρα. Έτσι, είτε ότι να μην τους σκοτώνουμε, τους κάνουμε, τους δείχνουμε, τους ράνουμε.
1: Εγώ ξέρω το Σύνταγμα.
0: Και στην πράξη ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν γίνεται.
1: Τότε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Έτσι, να πούμε ότι δεν
0: έχετε
1: έχουμε σύνορα. Σας είπα, δεν έχουμε σύνορα. Σας εξηγώ. Δεν έχουμε σύνορα και τα αφήνουμε ξέπραγμα.
0: Δεν είστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον
1: δεν
0: κόσμο.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Η Ιταλία έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
0: Βουλιάζει.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βουλιάζουν. Δεν το ξέρετε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει καταδικαστεί, αλλά και τι έγινε.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε παρακάτω. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν. Θα το κάνουμε και εμείς. Θα το εφαρμόσουμε ακριβώς. Δεν θα ξαναμπεί στην Ελλάδα άνθρωπος. Μου κοστίζει αυτό.
2: Αν ξαναμπεί, άλλο να βουλιάζει.
1: Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα
2: σταθμομετανάστη.
1: Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα σταθμομετανάστη. 3.000 ευρώ μας κοστίζει το ασυνόδευτο το παιδάκι που έχετε εδώ.
0: Ναι.
1: Όλοι
2: τότε, τότε να φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ακολουθούμε τίποτα.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδιά.
2: Είναι αυτά,
1: δεν τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα κανόνα. Διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές φιλοδοξίες και διαφορετικές εφαρμογές νόμου. Ναι. Λέω, η Ελλάς είναι μια χώρα
0: τώρα,
1: που έχει πρόβλημα.
0: Κύριε, ακούστε. Εδώ
1: δεν θα αναλώσουμε την εκπομπή.
0: Όχι, όχι. Είστε αρχηγός κόμματος.
1: Ναι, και είμαι κάθετος αυτό.
0: Προφανώς είστε πρόεδρος ενός κόμματος. Αναρωτιέμαι και φεύγω εντελώς από το κόμμα την πολιτική συνέντευξη. Έρχεται εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, μας λέει, από τότε στο ερώτημα εννοώ το δικό μου, ότι με δεν με νοιάζει αν θα βουλιάξω βάρκα με παιδάκια μέσα.
1: Εγώ είπα το εξής.
0: Όχι, απαντήστε μου. Ακούστε σε αυτό τώρα. Γιατί έχει νόημα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί η πολιτική κουβέντα έχει πολιτικά όρια.
1: Όταν τελειώσει θα απαντήσω.
0: Ακριβώς. Το ερώτημα είναι ευθύ.
1: Δεν
0: ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Όχι, δεν ερώτημα.
0: Ο Κυριάκος
1: δεν είναι ερώτημα αυτό.
0: Μου λέει, δεν με νοιάζει αν θα πνιγούν παιδάκια.
1: Αυτό είπα εγώ. Εγώ είπα, θέλω να προστατεύσω τους Έλληνες πολίτες από την αθέα λαθομετανάστευση.
0: Αυτός είναι ο τρόπος.
1: Λέω λοιπόν, αυτή η υπεραπλούστευση από την πλευρά των δημοσιογράφων από τη δική σας, να λέτε για τα παιδάκια πάντα. Γιατί δεν λέτε για αυτόν που θόπευσε χθες στην Κρήτη τα δεκάχρονα.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν λέτε αυτόν που αποκεφάλισε ο Σομαλός στην Ιρλανδία. Τον αποκεφάλισε κανονικά.
0: Είναι.
1: Θα προστατεύσω λοιπόν τους Έλληνες από τέτοια φαινόμενα.
0: Μα...
1: δεν θα ξανάρθει κανένας μέσα.
2: Οι παράνομοι να φυλακιστούν.
1: Μόλι παράνομοι.
2: Δεν είναι όλοι παράνομοι.
1: Όλοι παράνομοι.
2: Ψάχνουν να βρουν και ένα καλύτερο αύριο.
1: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Δεν έχουμε στην Ελλάδα γιατί.
1: Τα έχουμε μπερδέψει εδώ.
2: Ήταν η γη της απαγγελίας.
1: Τα έχουμε μπερδέψει. Με βάση το Σύνταγμα είναι όλοι παράνομοι πλην αυτών που έχουν πολεμικές επιχειρήσεις και είναι γειτονική χώρα.
2: Ωραία.
1: Ούτε η Τουρκία έχει πόλεμο,
2: ωραία.
1: Ούτε η Αίγυπτος έχει πόλεμο.
2: Ας πούμε
1: άντε τη Λιβύη να το καταλάβουμε.
2: Ας πούμε ότι είναι όλοι παράνομοι. Είναι μέσα. Τριαντάριδες, εικοσάριδες, άντρες, για να με ηρεμήσετε λίγο.
1: Το 99%.
2: Το 105%. Και είναι για κάποιες γυναίκες με παιδιά. Τι κάνουμε, τη βουλιάζουμε τη βάρκα, άσε την ώρα.
1: Παιδιά, δεν σε καταλαβαίνω
2: πραγματικά. Αυτό δεν λέτε.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Αυτό λέτε. Ανθρώπινη κουβέντα.
1: Είναι...
2: αυτό λέτε.
1: Παιδιά, εδώ στην πολιτική πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Θες να διασφαλίσεις τα σύνορά σου. Mm-hmm. Δεν είμαι ο πολίτης ο οποίος έχω μια ευαισθησία και είμαι άνθρωπος κτλ. Αυτά ξεχάσατε.
2: Άλλο τη διώχνεις.
1: Πρέπει να είσαι κοινικός.
2: Άλλο τη διώχνεις.
1: Κοινικός. Στην πολιτική δυστυχώς το συνέστημα πρέπει να έπεται του κινησμού της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων γηγενών πολιτών.
2: Η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό.
1: Όχι.
2: Τώρα γιατί το αποφορήθηκε.
1: Τον τροχονό μου κάνει.
2: Ο Βαρύτης γιατί το έπαιξε αυτό.
1: Τι είπε αυτό. Για να μαζέψει ψηφιαλάκια. Αφού στο νόμο που φέρανε, από κάτω καταβλέπατε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται για τα συνόδευτα παιδιά. Το λέει μέσα.
2: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι παιδάκια, τα οποία είναι 22 χρονών, μουσάτι και δηλώνουν 16 χρονών για να παίρνουν 3.000 το μήνα. 3.000 το μήνα μας βγαίνει το κάθε συνόδευτο. Και ο Έλληνας συνταξιούχος δεν έχει να φάει. Ο συνταξιούχος έχει 400-300 ευρώ. Ο λαθρομετανάστης που γίνεται παράνομα στην Ελλάδα και τον αφήνουμε να περνάει έτσι όπως λέτε εσείς, θα παίρνει 3.000 το μήνα για να το συντηρήσω εγώ. Όχι ρε παιδιά.
2: Ωραία.
1: Πρώτα θα κοιτάξω τους Έλληνες και αν μπορώ να φιλοξενήσω.
2: Φαντάζομαι όλοι τους Έλληνες κοιτάνε.
1: Όχι.
2: Τι, όχι, τι, κοιτάζει του μετανάστε πρώτα.
1: Ξεχνάτε ότι είναι πίσνα το λαθρομεταναστευτικό.
2: Ναι, είναι πίσνα. Ναι.
1: Τεράστια πίσνα.
2: Αυτού μπορεί να φτιάξει.
1: Δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτού μπορεί να φτιάξει. Αφού δεν κλείνουν τη Μικιό.
2: Αυτό είναι.
1: Δεν κλείνουν τη Μικιό.
2: Αυτή είναι δύσκολη δουλειά όμω.
1: Ακούστε λίγο.
2: Το να λέω ωραία λόγια ότι θα δουλειάξω, θα κάνω κτλ. Για να φτιάξω το ακροατήριο είναι μια χαρά.
1: Δεν γνωριζόμαστε χρόνια.
2: Την πίσνα δεν την κάνει κανένα.
1: Να ολοκληρώσω λίγο.
2: Όχι, σα το λέω για το καταλάβω.
1: Θέλω να απαντήσω τόση ώρα.
2: Ναι, αλλά δεν θέλω να ρωτάμε.
1: Δεν θέλω
2: να ρωτάμε.
1: Μα δεν ρωτάτε.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Πάμε από ερώτηση και δεν απαντάω.
2: Εντάξει.
1: Να ολοκληρώσω την απάντηση.
2: Ναι, απαντάτε.
1: Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν γρανάζια και παραφιάδες μέχρι και το Μαξίμου. Η μπίζνα αυτά είναι δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή σε ένα καμπ για να γίνει χρειάζονται air condition, κρεβάτια, παπλώματα, catering. Η μεγάλη μπίζνα. Mm-hmm. Αυτά είναι λεφτά που τα παίρνουν οι κολλητοί, οι γαλάζιες ακρίδες. Mm-hmm. Δεν τα παίρνει ο Μάνος ο Νιφλής και ο κ. Κολοκυθάς. Αυτά για να κοπούν δεν θα κοπούν ποτέ. Άρα λοιπόν, κόβεις τη ροή, δεν χρειάζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γεια σας, να πάτε στη Γαλλία και στην Γερμανία που ήρθετε, κύριε.
2: Okay.
1: Απλά πράγματα.
2: Πάμε στην πολιτική συζήτηση τώρα στην άλλη.
1: Ό,τι θέλετε, θα πάμε.
2: Αυτή την πιο
1: πέση. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αναθεώρηση που σήμερα συζητάμε.
2: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε.
1: Σοβαρό
2: θα
1: θέμα.
2: Το κάνουμε. Ναι. Ναι, κύριε,
1: γιατί πάμε για ιδιωτικό νερό.
2: Ναι. Ένα λεπτό δώστε μας. Βελόπουλος. Παίρνει ένα ποσοστό η ελληνική λύση στις εκλογές. Είναι κόμμα που θα συνεργαστεί με κάποιον μετά τις εκλογές.
1: Η επανάληψη των ερωτήσεων και η επανάληψη των απαντήσεων είναι.
2: Ρωτάμε όλους.
1: Καλά, για μένα το λέω.
2: Ρωτάμε όλα τα κόμματα.
1: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν τους. Τους ξέρω, τους βλέπω στη Βουλή πόσο πολιτικά.
2: Έχουν ακούσει πάρα πολλά ότι ο Βελόπουλος θα δώσει τελικά χείρα βοηθείας στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία, γιατί δεν κάνουμε το αντίθετο.
2: Το κάνουμε.
1: Ποιο, λογικό. Ποιο είναι το λογικό.
2: Ναι.
1: Το λογικό είναι ότι είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα τη Νέα Δημοκρατία, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία.
1: Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους. Φαίνεται ότι η συνεργασία γίνεται υπόγεια ήδη. Να σου πω και κάτι ακόμα. Το Τζίπρα ποιος τον έκανε στα Δυτικά Βαλκάνια εκεί υπεύθυνο προεδρυλίκη του δώσε Αμερικάνη τη θέση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ψήφισαν για να τον βάλουν
2: ο
1: εκεί.
2: Ο Τσίπρας μπορεί να κυβερνήσει ξανά.
1: Ποιος Τσίπρας.
2: Αυτό, Άλεξ Τσίπρας.
1: Αυτό που ενδιαφέρει τον Τσίπρα τώρα, ρε παιδιά, είναι η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το λέει κανένα σα. Και λυπάμαι που το λέω σε όλου του δημοσιογράφου. Γιατί το λέτε εσεί. 18 εκατομμύρια είναι. 14 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό που ενδιαφέρει και αυτό λέει.
0: Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Κάνετε λάθος. Αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσκολλήσει επάνω, παίρνει την επιχορήγηση. Όλα είναι τα λεφτά. Ας μάθει ο ελληνικός λαός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι στη συνεργασία με
1: εφορίες. Άλλο σας λέω. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιχορήγηση πώς θα πάει στον Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ. Ένας τύπος ο οποίος θέλει να σώσει την Ελλάδα να κοιτάει την επιχορήγηση. Ας βγάλει να κάνει δήλωση. Mm-hmm. Δεν θέλω την επιχορήγηση.
0: Μα αφού δεν συνεργάζεται κανένα με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάλι τα ίδια. Ψάχνουν φόρμουλα. Λέγανε στην αρχή, δεν θα πάρω κανένα.
0: Ελάτε να έχετε να πάρετε το χρόνο για το Σύνταγμα. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για την αλλαγή του Συντάγματος.
1: Βέβαια. Τις έχουν καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά θα πω το εξής. Υπάρχουν δύο παγίδες σημαντικότητες στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Το πρώτο είναι το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι αγαθό. Δεν μπορεί να το κάνει το νερό. Το κάνεις εμπόρευμα. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον ξεπερνάμε το Σύνταγμα και μπαίνουν ανεμογεννήτρες όπου θέλεις, όπου θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις. Mm-hmm. Με συνταγματική κατοχήρωση. Φέρνει η Νέα Δημοκρατία να γεμίσουμε την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες σε παραλίες, σε θάλασσες, σε νησιά, σε βουνά, όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα υπήρχαν και αναχώματα του Συντάγματος.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν θα υπάρχει το κόλλημα του Συντάγματος. Και αυτό είναι έγκλημα που κάνει ο Μητσοτάκης. Στην αναθεώρηση, εγώ λέω το εξής. Κόμμα που χρωστάει. Κόμμα που χρωστάει σε εφορία, ΔΕΗ και τα λοιπά και δάνεια, να μην μπορεί να συμμετέχει σε εκλογές. Κόμμα το οποίο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα με σχέδιο συγκεκριμένο στον Άρειο Πάγο ή στο Ελεκτικό Συνέδριο, κοστολογημένο, κανονικά όμως με έλεγχο, να μην κατεβαίνει σε εκλογές.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα. Όλοι σας το λέω εντύμως, γνωριζόμαστε χρόνια, κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα σοβαρό όπως έχουμε εμείς 400 σελίδων. Βγαίνει ο καθένας, αντιγράφει την ελληνική λύση. Ό,τι λέμε, επιβεβαιωνόμαστε και μετά γίνονται οι ήρωες αυτοί. Ακόμα συζητάμε για σκάνδαλα τα οποία γίνονται. Και τώρα γίνονται σκάνδαλα.
0: Τώρα και εσείς από την άλλη πλευρά βγαίνετε και λέτε σήμερα το πρωί, εγώ θα καταργήσω την εφορία. Δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο
1: την εφορία. Αυτή την εφορία, ναι, μα σα λέω.
0: Αυτή την εφορία.
1: Ακούστε λίγο. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Όταν λες οριζόντιο φόρο, δεν χρειάζεται 3.000-4.000 εφοριακού. Οριζόντιο φόρο. Απλά πραγματάκια. Καταργώ αυτή την εφορία. Τέλο. Δεν θα υπάρχει εφορία.
2: Μια ερώτηση που μου έχει μείνει στο κενό για τι συνεργασίε. Επειδή είπατε πριν με αυτού δεν συνεργάζομαι κανέναν από αυτού που είναι στη Βουλή. Από αυτού που δεν είναι στη Βουλή. Με το κόμμα τη κ. Καριστιανού μπορεί να συνεργαστείτε.
1: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με την κυρία Καστιανού που είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων. Έκανε ένα κόμμα η κυρία Καστιανού, καλά κάνει και το έκανε, έλεγε δεν θα κάνει, έκανε αναξιοπιστία. Έλεγε ότι κάποιος έδινε λεφτά, αλλά δεν μας είπε πως έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Δεν έχει πρόγραμμα, βγαίνει ο άλλος ο υπεύθυνος του, τον είχατε και εδώ, και λέει το πρόγραμμα το κάνουμε στην πορεία. Δεν γίνεται τώρα πολιτική, είναι παιδιά. Πολιτική σημαίνει κάνω κόμμα, έχω πρόγραμμα και ξεκινώ και ενημερώνω τον ελληνικό λαό. Αυτά δεν είναι κόμματα. Θα το πω ευθέως. Είναι φούσκες, μπαλόνια που τα φουσκώνει το σύστημα. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο που ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με τον Τσίπρα. Στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνια με τον Τσίπρα. Ακούγονται κάθε βράδυ σαμπάνια που ανοίγουν. Ήρθε ο Τσίπρας, τους βόλεψε μια χαρά. Ξαφνικά 37% είναι η Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ναι. Και θέλω κάποια στιγμή να καταλάβουν οι Έλληνες, και το ξαναπώ, ότι τώρα που μιλάμε, τα δισεκατομμύρια περνάνε έτσι. Να δώσω παράδειγμα. Ξέρετε, γιατί ξέρω τι κάνουν τα αγώνα για τους αγρότες. Και το πρωί σας ακούω. Ξέρετε ότι έχει γίνει μια πλατφόρμα. Την έχω μπροστά μου, το έγγραφο εδώ. Δείτε εδώ. Το εδώ είναι. Έγγραφο από το voicenews.gr, το site είναι. Το έβγαλαν σήμερα. Έγγραφο για να κάνουν πλατφόρμα, λέει, για τους εμβολιασμούς ευλογιάς. Δώσαν 310 χιλιάρικα. Δεν λειτουργήσε ποτέ η πλατφόρμα. Τα λεφτά φύγανε. Έγγραφο. Δόθηκαν 310 χιλιάρικα και δεν υπάρχει πλατφόρμα. Τα πήρε κάποιος. Οι κάμερες τι γίνανε που δεν δουλεύουν του κ. Κυρανάκη. Mm-hmm. Τα λεωφορεία που πήγαινε να παραγγείλει και έδωσε υποκαταβολές και ακυρώθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο είναι δισεκατομμύρια όλα αυτά. Και σήμερα μαθαίνω άλλο κάτι.
2: Κάποιος τα παίρνει αυτά δηλαδή.
1: Βέβαια. Οι κούλικοι καλά στις ακρίδες.
2: Εσύ έχετε στοιχείο ότι τα παίρνει.
1: Κάτα εδώ είναι παιδιά, υπάρχει ο ανάδοχος. Ποιος τα πήρε. Ποιος τα πήρε.
2: Άρα πήρε κάποιος 300 χιλιάρικα να φτιάξει μια πλατφόρμα.
1: 310 χιλιάρικα και δεν έγινε πλατφόρμα ποτέ. Μάλιστα. Και τώρα γίνεται
0: δεν ο διαγωνισμός. Δεν έγινε ή δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
2: Okay.
1: Επίσης, άλλο σκάνδαλο.
2: Αλλά το έργο έγινε, παραδόθηκε. 20... Δηλαδή.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Όχι, το έργο παραδόθηκε.
1: Ο υπολογιστής δεν υπάρχει, σας λέω.
2: Όχι, αν το έφτιαξα εγώ το έργο όμως και
1: δεν
2: το πήρε.
1: Δεν παραδόθηκε τίποτα, σας λέω. Αέρας κοπανιστός. Τώρα γίνεται διαγωνισμός για 27 πολιτήρες αρχαιολογικούς χώρους. 27 να πουλάνε διάφορα αντικείμενα, ιδιωτικοποίηση το παράθυρο, χωρίς διαγωνισμό. Φωτογραφικός διαγωνισμός. 5 εκατομμύρια τζίρο πρέπει να έχει να πάρει μέρο. Ένα είναι αυτό. Φωτογραφικός διαγωνισμός. Είναι τα γνωστά εδέσματα ενό μεγάλου
2: κόμματο. Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
1: Βλέπω Οκτώβριο και να μην κλείσουμε γιατί. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
2: Οκτώβριο βλέπετε.
1: Ναι.
0: Τώρα πείτε για να κλείσουμε.
1: Αυτό εδώ ξέρετε τι αυτό. Την ώρα που εμεί στέλνουμε πάτριο Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία κάνει κόμβο, σιδηροδρομικό και οδικό, για να μεταφέρει τα εμπορεύματα τη μέσω Τουρκία. Αυτό εδώ έγινε χθε το βράδυ. Συμφωνία Τουρκία, λεφτά. Θα τα πληρώσει όλα η Σαουδική Αραβία. Δισεκατομμύρια ευρώ. Και εμεί ασχολούμαστε.
0: Μέσω Τουρκία.
1: Και εμεί ασχολούμαστε με παραμύθια που είχα του πρωί του άλλου δικού εδώ που καλέσατε. Λέγανε ευκολόγια. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, γιατί δεν κάνουμε τώρα ΑΟΣ. Κλείνω εδώ. Αυτό ξέρετε τι είναι. Η ΑΟΣ τη Ολλανδία, ξέρετε που είναι, πάνω από τη Βενεζουέλα. Έχει τρία νησάκια δικά τη. Το Αρούμπα, Κουρακάο και Βοναέρ, πώς λέγεται. Και εδώ έχει ΑΟΣ η Ολλανδία. Μάλιστα. Πάνω από τη Βενεζουέλα. Και εμείς το Καστελόριζο, λέει κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και όταν έχεις όπλα, τα χρησιμοποιείς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Τα χρησιμοποιείς. Και στον κύριο. Τώρα ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, θα το δώσει.
0: Πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Πολύ πια. Πολύ.
1: Ας πούμε τον κύριο Τοψίδη, ναι, να μην γράφει τουρκικά, ναι, ναι, ευχές.
2: Α, μάλιστα.
1: Τοψίδης,
2: περιφερειάρχης.
1: Στα τουρκικά ευχές. Η Θράκη δεν έχει τουρκική γλώσσα, αραβική στο Κοράνι η συνθήκη της Λοζάνης λέει. Αυτά είναι εγκλήματα.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα στα γρήγορα, αν προλάβουμε. Βέβαια να το πω. Να μιλήσουμε για τους γαλάτες. Οι γαλάτες είναι οι Γάλλοι. Μόνο που οι σημερινοί Γάλλοι δεν είναι γαλάτες. Έχουν το όνομα και το λένε μόνο οι Έλληνες. Πώς αποκαλούνται? Φρανς. Φράγκοι δηλαδή. Γερμανικό φύλλο. Ποιοι είναι οι κανονικοί γαλάτες? Οι γαλάτες λοιπόν έμεναν στη Γαλλία. Όταν άρχισαν να κατεβαίνουν γερμανικά φύλλα προς την κανονική Γαλλία, τη σημερινή Γαλλία, οι γαλάτες, συμπιεζόμενοι, κατέβηκαν σύ γυναιξή και τέκνης, όλοι μαζί με παιδιά κτλ. Προς τον Νότο, προς τα Βαλκάνια. Οι γαλάτες λοιπόν και στον Νότο στην Ιταλία, αφού λέει λάτσαν τη Ρώμη, υπό τον ηγέτη Βρένο, κινήθηκαν προς την νότια, στα νότια απειλώντας τους Έλληνες. Μιλάμε τώρα για τον 3ο αιώνα π.Χ. 3ο αιώνα π.Χ. περίπου 280-270 π.Χ. Άρχισαν να κατεβαίνουν και τη συμπιεζόταν από γερμανικά φύλλα, οι οποίοι ήταν ανθρωποφάγοι. Οι Γερμανοί ήταν ανθρωποφάγοι, παιδιά. Τρώγανε όμως ανθρώπους. Οι γαλάτες δεν ήταν έτσι, ήταν βάρβαροι κι αυτοί, αλλά όχι ανθρωποφάγοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος του συνάντησε στο Δούναβι. Πάνω ψηλά, ήταν εκεί. Κατέβηκαν και μείναν στο Δούναβι. Από τον 4ο αιώνα πιεζόταν π.Χ. Όπου οι ίδιοι του ορκίστηκαν πίστη. Ναι. Ότι θα παραμείνουν πιστοί. Στα τέλη όμως του 280 π.Χ. συμπιεζόμενοι και από άλλα φύλλα οι Γαλάτες αποφασίζουν να εισβάλλουν στην Ελλάδα, η οποία ήταν σε παρακμή. Καθώς οι πόλοι κράτη έχαναν τη δύναμή τους, ενώ ο Πύρος βρισκόταν σε εκστρατεία στην Ιταλία. Εκείνη την περίοδο ακριβώς ο Πύρος άφησε τα βόρεια σύνορα, ο βασιλεύς της Ηπείρου, και πήγε στην Ιταλία γιατί κινδύνευαν οι ελληνικές πόλεις στη Μεγάλη Ελλάδα, πήγε προς τα Ρωγή για να χτυπήσει τη Ρώμη να την τελειώσει. Δυστυχώς δεν μπόρεσε, γύρισε πίσω, δεν μπόρεσε. Έγιναν μικροεπαναστάσεις ελληνικών πόλων, τα γνωστά τα ελληνικά, και γύρισε πίσω. Οι Γαλάτες λοιπόν επιτέθηκαν στη Θράκη, την Παιωνία, η Παιωνία γράφεται με όμικρον, και τη Μακεδονία, όπου τότε βασίλευε ο Πτολεμαίος ο Κεραυνός, βασιλεύς των Μακεδόνων. Παρά τις προτάσεις του για υποταγή με αντάλλαγμα φορολογία, ο Πτολεμαίος προκάλεσε σύγκρουση με αποτέλεσμα την ήττα και τον αποκεφαλισμό του. Δηλαδή ενώ τους πρότεινε να τους δίνει λεφτά και να φύγουνε, συμφώνησαν αυτοί στην αρχή. Ο Πτολεμαίος έκανε το λάθος, σίγουρος για τη δύναμή του ότι θα τους κερδίσει. Δυστυχώς τον κέρδισαν και τον αποκεφάλισαν. Οι Γαλάτες λαιλάτισαν τη Μακεδονία. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Αλλά ο Σοστένης κατόρθωσε να τους αποστήσει, να τους αποθήσει. Τους νίκησε. Λίγο αργότερα ο Βρένος συγκέντρωσε, ο αρχηγός των Γαλατών, μια μεγάλη στρατιά. 150.000 περίπου πεζοί, 152, και πάνω από 20.000 υπείς. Και προήλασε νότια. Η Ελλάδα ήταν σε κίνδυνο, φίλες και φίλοι. Συγκροτήθηκε μια μεγάλη συμμαχία με πάνω από 25.000, ακούστε τώρα, 120.000 οι άλλοι, 150 πώς ήταν, και οι Έλληνες μαζεύτηκαν 25.000. Βίωτοι, Λοκρή, Μεγαρείς, Φωκαείς, Αιτωλοί, Αθηναίοι, Μακεδόνες, 25.000 μόνο. 25 μόνο. Οι Έλληνες λοιπόν πήραν θέση που αλλού, στις Θερμοπύλες, όπου έστειλαν υπηκό και ελαφρά οπλισμένους στο Σπεγιό ποταμό. Παρά την καταστροφή των γεφυρών, οι Γαλάτες κατάφεραν, φίλες και φίλοι, να περάσουν χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους ως χεδίες. Βάρβαροι, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Οι Έλληνες υποχώρησαν πίσω από τις Θερμοπύλες και εκεί αναμετρήθηκαν με τις εισβολείς. Οι Γαλάτες πολεμούσαν απροστάτευτοι. Ούτε περί κεφαλαίας, ούτε τίποτα. Με ελάχιστα όπλα και χωρίς πανοπλία. Με αποτέλεσμα να δέχονται συντριπτικά πλήγματα από τα ακόντια και τα βέλη των Ελλήνων. Οι απώλειές τους ήταν τρομακτικές και δυσανάλογες. Και υποχωρούν. Οι ελληνικές απώλειες ήταν μόνο 40 άνδρες. 40 άνδρες, όταν οι Έλληνες ενώνονται. Γι' αυτό και λέω πρέπει να ενωθούμε εμείς οι Έλληνες. Αγρότες, συνταξιούχοι, όλοι ρε παιδιά, όλοι ταξιτζίδες. Όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι επαγγελματίες εναντίον των ολιγαρχών, εναντίον της πλουτοκρατίας. Να εναντιωθούμε. Τότε ο Βρένος έστειλε μεγάλο τμήμα του στρατού του, ένα μεγάλο τμήμα, στην Αιτωλία για αντιπερισπασμό, όπου οι εισβολείς προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Οι Αιτωλοί αντέδρασαν με όλες τις δυνάμεις. Ακόμη και γυναίκες και ηλικιωμένοι πολέμησαν στη μάχη των κοκαλίων και εξολόθρευσαν πάνω από τους μισούς Γαλάτες που είχαν εισβάλει. Οι Αιτωλοί, τώρα μιλάμε, ξέρετε έτσι. Οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνες, μην ξεχνάτε ότι ήταν ανυπότακτος λαός. Ορισίβοι περισσότεροι, ακόμη και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπόρεσε να τους κατευνάσει. Μάλλον η Μακεδονική δυναστεία, όχι Αλέξανδρος, η Μακεδονική δυναστεία. Δεν μπόρεσε να τους κατανικήσουν.
για τον Ρησίβη. Όπως και οι πυρώτες, όπως και οι αγριάνες. Ο Βρένος λοιπόν προελάβει τους Δελφούς. Ο Γαλάτης Βρένος. Αλλά εκεί αντιμετωπίζει Φωκαής, Λοκρούς και Τολούς. Η μάχη ήταν απίστευτη, παιδιά. Απίστευτη. Σύμφωνα με το χρονικογράφους, υπήρξε και θεϊκή παρέμβαση, γράφεται κάτι εκεί, με κεραυνούς, σεισμούς και κατολιστήσεις πάνω στο στρατό των Γαλατών. Έγινε ένα σεισμός και την πλήρωσαν οι Γαλάτες. Τη νύχτα στο στρατόπεδο των Γαλατών είχε να αντιμετωπίσει ένα άλλο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Οι Γαλάτες. Το κρύο. Το κρύο. Έπεσαν και οι πέτρες από τον Παραλασσό. Αυτοί ήταν χωρίς να είναι προετοιμασμένοι. Απροετοίμαστοι. Οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν με ανυψωμένο ηθικό. Οι Γαλάτες υποχώρησαν. Την ίδια νύχτα επικράτησε πανικός και οι ίδιοι αλληλοξεντώθηκαν οι Γαλάτες μεταξύ τους. Νόμιζαν ότι γίνεται εισβολή και άρχισαν να σφάζουν ένα στον άλλον. Χάσαν 10.000 άνδρες μόνο εδώ. Τελικά αποχωρούν από την Ελλάδα οι Γαλάτες και πού πηγαίνουνε, για πείτε μου, αυτοκτόνησε και ο Βρένος, πού πήγαν, ξέρετε, οι Γαλάτες δεν πήγαν πίσω, γιατί ήταν Γερμανοί, στη Μικρά Ασία πήγανε, στην κεντρική Μικρά Ασία, προς Γαλάτα σε επιστολή Παύλου που λέει, η Μικρά Ασία, έτσι, πήρε, δέχθηκε περίπου λένε κάποιοι 30.000 Γαλάτες, δεν ξέρω αν είναι τόσο, μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 10, δεν ξέρω. Αλλά στη Μικρά Ασία, κάτω από την κεντρική Μικρά Ασία, από το Ικόνιο κτλ., εκεί ήταν οι Γαλάτες, σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, δεν έστειλε στη Γαλλία την επιστολή. Γαλάτες. Γι' αυτό και βλέπετε μερικούς Τούρκους σήμερα κοκκινομάλιδες. Από πού ήρθαν αυτοί οι εξωγήινοι? Από όλοι οι Γαλατών είναι οι περισσότεροι. Οι κοκκινομάλιδες ή οι πολύ ανοιχτόχρωμοι. Ξανθή. Έτσι για να γνωριζόμαστε καλά, σας τα λέω. Μπας και καταλάβουμε τι γίνεται.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομείων, για το οποίο έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 έστειλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την επικύρωση της εκλογής στη θέση του γραμματέως του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πήρα από την αντιπολίτευση για την Fast Track συνταγματική αναθεώρηση. Για βαθιά συντηρητικές και επικίνδυνες αλλαγές κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα προεκλογικό εργαλείο, τονίζει. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κοστούμι που το ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Υπάρχουν δύο παγίδες. Το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε 16χρονες μέσα σε αστικό λεωφορείο. Στη σύλληψη 19χρονου που φέρεται να επιτέθηκε σε 17χρονο προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Θέρμης στην Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η ένταση κλιμακώνεται. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για κάθε τύπο πλοίου, χαρακτηρίζοντας ως στόχο όσα επιχειρήσουν να διέλθουν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στα υπηρετικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη στο θερμαϊκό ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Τρέχω, τι έγινε?
10: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
11: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
12: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βοτίτση, μέχρι και τη μία ο Γιώργος Δαμιανίδης. Στην παραγωγή της εκπομπής σχολιάζουμε την επικαιρότητα μαζί σήμερα, 5η 11 Ιουνίου. 69-07-483-484 τα μηνυματάκια σας μέσω Viber. Χθες δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε, είχαμε την στάση εργασίας της SCM στην οποία συμμετείχαμε, οπότε σήμερα θα το τρέξουμε λίγο, γιατί η επικαιρότητα πλούσια και σήμερα, δεν έχουμε παράπονο, δόξα τω Θεώ. Στα του καιρού, μία από τα ίδια σήμερα, και τοπικά έτσι θα έχουμε τις μπόρες, αλλά γενικότερα έθριος ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες. Από αύριο θα έχουμε μία μεταβολή του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια και κεραυνούς. Το νου σας, έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και από πού να ξεκινήσουμε, από τα εσωτερικά, από τα εξωτερικά, καλά εκτός συνόρων. Από πού να το πιάσουμε, από τον Τραμπ, πόσες φορές πήγε πίσω μπρος αυτός ο άνθρωπος. Όχι, είμαστε κοντά σε συμφωνία για ειρήνη, όχι, είναι το τέλος των εχθροπραξιών. Βλέπουμε ότι έχει αναζωοπυρωθεί παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου η ένταση στην περιοχή στο κόκκινο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις τιμές διεθνώς του πετρελαίου. Έχουμε σήμερα το Eurogroup, κρίσιμη συνεδρίαση. Θα χαράξουν την πορεία, την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για το 2027. Να δούμε λοιπόν τι θα βγει. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά στα οικονομικά πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, θα έλεγα, γιατί και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ έχουμε διπλάσιο νούμερο, 5,2% ο πληθωρισμός για το Μάιο. Πέρυσι μήνα Μάιο είχαμε 2,5%. Είναι απίστευτο πραγματικά, και δεν βλέπουμε να κουνιέται φύλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν αλλάζει τίποτε, όλο και μεγαλύτερες αυξήσεις στα τρόφιμα, στα προϊόντα, σε φυσικό αέριο, βενζίνη. Μεγάλες ανατιμήσεις στα ενίκια, 7,7%. Στέγαση γενικότερα, ένα 11,6%. Αεροπορικά εισιτήρια πλησιάζει το 20% η αύξηση, 21% στο φυσικό αέριο, βενζίνη 21,5%, και σκέφτεται κανείς που πραγματικά πάμε με αυτά τα στοιχεία, με μια κυβέρνηση να μην κάνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση, παρά μόνον κάτι έτσι επιδόματα κατά καιρούς, και αυτά με σφιχτά, πολύ σφιχτά. Ακόμη περιμένουμε τις ανακοινώσεις Φερρυππίν για το επίδομα στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Τίποτε. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε ακόμη. Τουρισμός για όλους επίσης, πολλά πολλά παράπονα. Πέρυσι μήνα Μάιο είχε ανοίξει πλατφόρμα. Ναι, τέλος πάντων, θα μου πεις, και αν ανοίξει Βοτίτση μπορεί να κάνει κάποιος την αίτηση. Όχι, αλλά θα είναι πολύ

Πρωθυπουργός. Σε τροχιά εκλογών λοιπόν και επίσημα το 2028-27 επιμένει λοιπόν ότι δεν θα έχουμε νωρίτερα κάλπες και ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει ένας αναβρασμός στις περιφέρειες, τα στελέχη ξεκίνησαν ήδη τις επαφές και φυσικά επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για λαϊκισμό, για εμπόρους του θυμού, της ελπίδας έκανε λόγο. Η αντιπολίτευση το μόνο που θέλει, είπε, είναι να ρίξει την κυβέρνηση και τίποτε άλλο. Την ίδια ώρα το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, διαστάσεις φουσκώνει, μεγαλώνει το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και μέσα σε λίγες ημέρες είχαμε και δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα. Μετά τον Μπακογιάννη παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου. Έρχονται άραγε και άλλες παραιτήσεις. Το μόνο σίγουρο, λέω εγώ. Και μάλιστα, ακούστε, υπάρχουν διαρροές, να το πούμε έτσι, από κυβερνητικά στελέχη, ότι κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία, από το Μαξίμου, ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και γι' αυτό ζητήθηκε η παραίτησή τους, γι' αυτό παραιτήθηκαν λοιπόν. Πραγματικά νομίζουν ότι μας παίζουν με την νοημοσύνη μας πάνω απ' όλα, δηλαδή μόνον ηρωνικά σχόλια, μόνον οργή προκαλούν αυτού του είδους οι δηλώσεις, παύλα διαρροές. Δεν ξέρω πού το πάνε, αλλά νομίζω πως θα πληρώσουν όλη αυτή την αλαζονία σε κάθε περίπτωση.

Εδώ μεταξύ ξεκίνησε η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός, θυμόμαστε, κορυφαία διαδικασία, γενναία, τολμηρή την είχε χαρακτηρίσει. Ωστόσο χθες δεν ήταν στην Βουλή.

Καλωσορίζουμε την Βαλεντίνη. Κυρία Δέσποινα, άλλαξε η φωνή σας σήμερα. Καλά δεν είμαι, ναι, δεν θα έπρεπε καν να είμαι εδώ, αλλά στο σπίτι με τσάι για το λαιμό, δεν ξέρω, είναι κρυολόγημα, είναι ίωση. Πάντως την πάτησα καλοκαιριάτικα και θα ψάχνω θυμάρι, φασκόμηλο και χαμομήλι. Αλλά και όμως ξύλινα σπαθιά, είμαι ακόμη εδώ, αντέχω. Ναι, όσο βγαίνει και όσο δεν σας ενοχλεί η φωνή.

σε φόρτο μανταλίκας με το Κλάρκ μέσα στη ζέστη. Τι να πω, Πασχάλη, κουράγιο πραγματικά. Μέσα από την ψυχή μας είναι δύσκολο η εργασία κάτω από τον ήλιο με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Τι να πω, δύσκολα, και έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας, οπότε υπομονή. Δεν βρήκα ριγανέλαιο, Βαγγέλη, ρώτησα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έψαξα αρκετά.

σήμερα μάλλον να, να σηκώσω μανίκια. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, που σας είδα, μας γράφει ο Στάθης από Ολλανδία. Μας ακούει καθημερινά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι ακόμη στην Ελλάδα. Στάθη μας, ε, να είσαι καλά, καλή διαμονή, να περάσεις τέλεια. Αφού δεν σε ενοχλεί, μια καρδούλα Βαλεντινάκη. Πρέπει να βάλει και άλλους γιατί θέλει να ξεχρεώσει γραμμάτια, γράφει ο Γιώργος. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι ενέκριναν την αύξηση των αποδοχών. Το θέμα είναι ότι λίγο κάτω, λίγο πάνω, εκεί γύρω, έτσι θα αμείβονται, γιατί επανήλθαν με διευκρινιστικές δηλώσεις και ότι είναι υπερβολικά τα νούμερα τα οποία έχετε αναφέρει, δεν είναι σαν τον μισθό του μέσου Έλληνα σε καμία περίπτωση πάντως. Στυλκώ τα χαιρετίσματά μας, να είστε καλά. Γιάννη, στο διαφημιστικό διάλειμμα θα παρακολουθήσω το βίντεο. Δεν νομίζω 087 ότι θα γίνει κάτι που θα μας βοηθήσει σε κάθε περίπτωση. Εν τω μεταξύ, στο Belfast, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε εικόνες, και χθες άγρια επεισόδια. Φλέγεται το Belfast, σπίτια παράνομων μεταναστών στις φλόγες, αναγκάστηκαν πολλοί να απομακρυνθούν, αυτοκίνητα, κάδι, αντιλίες από την αστυνομία ήρθαν στα χέρια με διαδηλωτές, πέταξαν τούβλα. Είναι μια κατάσταση πραγματικά που γενικεύεται και υπάρχει αυτός ο φόβος της γενίκευσης των επεισοδίων, και όλα ξεκίνησαν από την απόπειρα ενός Σουδανού να αποκεφαλίσει έναν 40χρονο άνδρα. Παρενέβησαν μέχρι να φτάσει και η αστυνομία, η περαστική, και έτσι σώθηκε ο άνθρωπος. Σε κρίσιμη κατάσταση βέβαια νοσηλεύεται, αλλά όλο αυτό ξεσήκωσε ένα κύμα οργής. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι είχαμε και έχουμε πολλά παρόμοια περιστατικά, όχι με τόση ένταση, με τόση βία, αλλά παρακολουθούσα και το ανέβασα και στην ιστοσελίδα μας έναν άλλον αλλοδαπό στην Βαρκελόνη, στην Ισπανία, με δύο μαχαίρια, σαν χατζάρες, να κυκλοφορεί στο δρόμο ανάμεσα στον κόσμο, να τους απειλεί τουρίστες στο πλάι, να απειλεί αστυνομικούς, και μάλλον νωρίτερα από ό,τι γράφουν τα διεθνή μέσα είχε τραυματίσει και έναν Ισπανό. Δηλαδή, ξέρετε, κάπου η κατάσταση έχει ξεφύγει πραγματικά. Υπάρχει τρόμος, φοβάται ο κόσμος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και το θέμα είναι ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική και στη χώρα μας και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη να εφαρμόσουν το αυτονόητο, δηλαδή άμεσες απελάσεις αλλοδαπών εγκληματιών, κυρίως σκληρές ποινές. Δηλαδή πραγματικά νομίζουμε ότι όλα αυτά εκτυλίσσονται σε τριτοκοσμικές χώρες, και όμως είναι στην Ευρώπη, είναι σε χώρες που δεν θα πίστευε κανείς ότι θα παρακολουθήσει τέτοιες εικόνες. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ειλικρινά έχουμε ακόμη ώστε να διαχειριστούμε σωστά αυτήν την κατάσταση με την παράνομη, το τονίζω, με την παράνομη μετανάστευση. Η Κρήτη στα οριά της, στα οριά τους οι κάτοικοι. Χθες είχαμε έντονες διαμαρτυρίες και από την τοπική κοινωνία και από τους δήμους, αλλά φαίνεται ότι
οι όποιες κινήσεις γίνονται μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν καρπούς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι πριν ξεφύγει η κατάσταση, πριν να είναι αργά.

Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τα μηνυματάκια σας. Και τον Αλέξη Μητρόπουλο θα είναι κοντά μας ο κύριος καθηγητής. Οπότε αν έχετε και κάποιο ερώτημα να θέσουμε εργασιακά, συνταξιοδοτικά, γράφετε μηνυματάκι και εμείς θα το μεταφέρουμε στον γνωστό έργατο λόγο. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε 41 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Θα μας ψεκάσουν σήμερα για τα κουνούπια, Γιώργο. Θεσσαλονίκη, Περαία. Τα οποία όχι νωρίς έκαναν την εμφάνισή τους. Δεν νομίζω πως δεν εξαφανίστηκαν καν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα κυνηγούσαμε στο σπίτι. Και μύγες βεβαίως, ναι. Καλωσορίζουμε την Ελισάβετ. Κλιματιστικά λέει στο χώρο. Μία ανακάλυψη μάλιστα στην αρχαία Αθήνα. Κρεμούσαν μία κότα πάνω από το κρεβάτι και στην προσπάθειά της να φύγει, ξέρεις, αυτό το φτερούγισμα δρόσιζε τον κύριο που βλέπω εδώ, ο οποίος είναι ξαπλωμένος, ναι. Η όρνηθες, Ελισάβετ. Από το Άγκιστρο μας ακούτε, ευχαριστώ πολύ. Ο εχθρός της υγείας το καλοκαίρι, το air condition, προτιμώ να το έχω κλειστό σε αυτοκίνητο και σπίτι και μια βεντάλια να υποθέσω, Γιάννη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Χθες ήταν η μεγαλύτερη σφαγή, ναι, για το δίστομο μου γράφετε. Πάνω από 200 γυναικόπαιδα, νομίζω, πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Δεν ήταν μόνο άνδρες που μπήκαν στο στόχαστρο των Ναζί, αλλά γυναίκες, παιδιά, όποιον έβρισκαν μπροστά τους, πραγματικά. Χθες την πρώτη ώρα... Μάλιστα, τιμοσθένη, αυτό θα πρέπει, όχι στη δική μου εκπομπή και καταλαβαίνεις πως δεν μπορώ να το συζητήσουμε, δεν αφορά εμένα, αλλά συνάδελφο, σωστό και πρέπει να είναι με τον ίδιο. Τι θα γίνει με την εγκληματικότητα? Το δελτίο ειδήσεων στον Focus FM έχει καταντήσει αστυνομικό δελτίο. Απόστολε, έτσι είναι, δυστυχώς. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μητρόπουλο. Νωρίτερα όμως, πριν να σας ενημερώσω ότι κοντά μας είναι η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν λοιπόν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, εάν τα παιδιά σας σπουδάζουν ή τα εγγόνια σας, εάν στο σπίτι σας μένει με λίγα λόγια κάποιος φοιτητής και εσείς βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κανονίστε, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει και νέες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επικοινωνήστε με τη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Βλέπω ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα τα οποία θα απαντηθούν από τον κύριο καθηγητή, τον γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Μητρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε και στους ακροατές και ακροάτιες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπούτιτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και οι ακροατές μας, έτσι που μας δείχνετε, που τους δείχνετε το δρόμο, τους διευκολύνετε. Σε κάθε περίπτωση τους βοηθάτε, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Έχουμε πολλά ερωτήματα, αλλά στην συνέχεια θα σας τα θέσουμε, κύριε Μητρόπουλε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις νέες ειδήσεις που αφορούν εργαζόμενους συνταξιούχους.
1: Μας ρωτάνε πολύ για το τρακοσάρικο, πότε και με ποιες προϋποθέσεις πιστεύουμε θα είναι το κεντρικό ζήτημα και σύνθημα της κυβέρνησης γύρω από αυτό θα χτίσει ένα αφήγημα για 13η σύνταξη για όλους, το Νοέμβριο θα καταβληθεί και εντός των ημερών σε 10 μέρες 1 εκατομμύριο περίπου οικογένειες με τέκνα από ένα και περισσότερα θα πάρουν το 150 εφάπαξ ανατέκνο, 150 ευρώ ανατέκνο, χωρίς όριο τα τέκνα. Ενθυμίστε που είχα καλέσει και δικούς σας πολιτικούς που προείσατε στα Υπουργεία Συνοχής και Οικογένειας και νομίζω είχαμε καταφέρει να εξαλειφθεί αυτός ο αριθμητικός κόφτης.
0: Μια μεγάλη νίκη,
1: που απέκλειε, όπως το είπατε, που απέκλειε οικογένειες με παιδιά πάνω από 6 να πάρουν το 150. Άρα λοιπόν η πρώτη παροχή που θα δοθεί από το πακέτο του κυρίου Πρωθυπουργού των 8 μέτρων το πρώτο θα υλοποιηθεί σε 10 μέρες.
0: Και ακούγονται πολλά, γιατί όπως είπατε μπήκαμε σε προεκλογική τροχιά για τους συνταξιούχους. Πολλές υποσχέσεις, δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι θα ισχύσει τελικά. Αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται πως θα ποντάρουν στους συνταξιούχους από το Μαξίμου.
1: Φαίνεται επειδή και η αντιπολίτευση δεν ασχολείται πάρα πολύ, αλλά είναι και το ασθενές σημείο της κυβέρνησης Τσίπρα, δηλαδή η λαιλασία των συντάξεων και ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκαλου, τον οποίο δεν έχει καταδικάσει ο προηγούμενος πρωθυπουργός, γύρω από τον νόμο Κατρούγκαλου και τις συντάξεις που είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους, αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων στην πατρίδα μας, φαίνεται γύρω από τις συντάξεις και τα επιδόματα, διότι δεν θα κριθούν οι εκλογές ούτε στις παρακολουθήσεις ούτε σε άλλα ζητήματα, στα επιδόματα, στις συντάξεις και στην ακρίβεια, εκεί θα κριθούν τα πολιτικά κόμματα. Ακριβώς. Τίποτε άλλο δεν θα επηρεάσει την ψήφο των πολιτών. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι επειδή είναι το ασθενές σημείο ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκαλου και όλα τα οποία έχει ψηφίσει για να ισχύσουν για δεκαετίες, ήδη βγάλαμε ένα στοιχείο ότι με τη ρήτρα Τσίπρα οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, χτες είναι τα στοιχεία, χτεσινά, όλες οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα είναι κατά 45% μικρότερες από τις αντίστοιχες του δημοσίου λόγου της ρήτρας Τσίπρα.
0: Είναι τεράστιο, δηλαδή, το χάσμα, κύριε Μητρόπουλε, μάλιστα, και θα ήθελα να το εξηγήσετε αυτό. Πώς ακριβώς λειτουργεί η ρήτρα Τσίπρα και έχουμε αυτήν την μεγάλη διαφορά.
1: Η ρήτρα Τσίπρα λέει ότι οι συντάξεις των νέων αφορούν, αυτό το χάσμα αφορά νέους συνταξιούχους. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, οι νέοι συνταξιούχοι τον Απρίλιο, δηλαδή κτηνοτρόφοι, αγρότες, αλλιείς, μελισσοκόμοι και εμποροί, πήραν κατά 45% μικρότερες συντάξεις όλοι τους, με μέση σύνταξη 763 ευρώ μεικτά
0: ήταν
1: η μέση σύνταξη του ιδιωτικού τομέα, σε αντίθεση με τις συντάξεις του δημοσίου τομέα, στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, που ήταν διπλάσιες. Όλες οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ήταν μικρότερες κατά 45% από όλες τις συντάξεις του δημοσίου τομέα. 1.400 η μέση σύνταξη, 1.407 η μέση σύνταξη του δημοσίου τομέα όλο τον Απρίλιο και 763 ευρώ μεικτά όλες οι συντάξεις μέσος όρος του ιδιωτικού τομέα. Γιατί η ρήτρα Τσίπρα καταδικάζει και φτωχοποιεί μαζικά τους νέους συνταξιούχους? Όταν λέμε νέους συνταξιούχους, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, διότι ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου επέβαλε αυτή, θέσπισε αυτή την κατάπτυστη ρήτρα Τσίπρα, έτσι κατοχυρώνεται και βέβαια ακούγεται και γράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ποτέ στον κόσμο, όπου οι νέοι συνταξιούχοι δεν θα βγαίνουν στη σύνταξη, και τώρα έτσι συμβαίνει, δεν θα βγαίνουν στη σύνταξη με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία των μισθών τους, που είναι η τελευταία προαποχωρήσεως, αλλά με βάση τους μισθούς από τότε που έπιασαν πρώτη δουλειά μέχρι τότε που βγήκαν. Έτσι λοιπόν μπαίνουν και οι πολύ μικροί μισθοί και οι μεσαίοι μισθοί, και αυτό τραβάει προς τα κάτω, λόγω του ότι δεν λειτουργούν και συλλογικές συμβάσεις με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. Άρα η ρήτρα Τσίπρα που φτωχοποιεί μαζικά τους νέους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, λέει ότι οι συντάξεις θα βγαίνουν με βάση τους 400 μισθούς όλου του εργασιακού βίου και όχι τους 10 ή τους 20 ή τους 30 της τελευταίας, του τελευταίου χρόνου ή της τελευταίας πενταετίας. Αυτό τραβάει, επειδή συνυπολογίζονται και οι μικροί μισθοί, που με το παλιότερο σύστημα δεν υπολογίζονταν οι μικροί μισθοί, αλλά η καλύτερη πενταετία. Αυτή η ρήτρα Τσίπρα φτωχοποιεί μαζικά τους νέους ασφαλισμένους συνταξιούς. Πρέπει να τους το πει αυτοί τώρα που βγαίνουν, εκτός από τους νέους που θα βγουν βουλευτές και θα έχουν μεγάλες συντάξεις, αυτοί που ακολουθούν τον κύριο Τσίπρα, πρέπει οι νέοι να τον ρωτήσουν εάν θα καταργήσει αυτή την κατάπτυστη
0: πολύ
1: ρήτρα.
0: Σωστά, ναι.
1: Να το ρωτήσουν για να τους απαντήσει, να δεσμευτεί, όπως και την άλλη επίσης επονίδη στη ρήτρα Τσίπρα που αυξάνει τα όρια ηλικίας ανά τριετία από το 2027 με βάση το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Αυτές τις δύο ρήτρες που φτωχοποιούν μαζικά και κρατάνε τις γυναίκες μέχρι τα βαθιά γεράματα στην αγορά εργασίας, με τη δεύτερη ρήτρα Τσίπρα πρέπει να τους απαντήσει ο κύριος Τσίπρας τι θα κάνει με αυτές τις σκληρές, ασύλληπτες σε σκληρότητα ρήτρες του, τη ρήτρα προσδοκίμου και τη ρήτρα σύνταξη με βάση
0: και η κυβέρνηση, τους. Ναι, και η κυβέρνηση να δεσμευτεί προεκλογικά τι σκέφτεται να κάνει, γιατί...
1: Η κυβέρνηση φταίει γιατί όχι μόνο όπως είχε υποσχεθεί έχει καταργήσει αυτά τα οποία προανέφερα, αλλά τα έχει θωρακίσει και υπεραμείνεται της εγκυρότητάς τους, άρα και οι δύο, και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι συγκοινωνούντα δοχεία στους νόμους αυτούς, διότι και λαϊλάτισαν τα κόμματά τους στις συντάξεις, αλλά άφησαν και αυτές τις ρήτρες που θα ισχύσουν για δεκαετίες και θα φτωχοποιούν τους νέους ασφαλισμένους.
0: Τους συνταξιούχους, ακριβώς. Αλλά από την άλλη βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι γενναιόδορη ως προς τις αυξήσεις των μισθών των ιεραρχών, την ώρα που στον αντίποδα κληρικοί ζουν με ένα μέσο μισθό 1000 ευρώ μεικτά, με μισθούς πείνας, και... όπως τονίζετε και εσείς κύριε Μητρόπουλε.
1: Και επειδή είμαι νομικός σύμβουλος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, είναι ο κατώτερος κλήρος, ναι. 8.050 κατώτεροι κληρικοί έχουν μέσο μισθό μεικτό 1000 ευρώ, ενώ των προϊσταμένων τους, των επικεφαλής των Μητροπόλων, θα πάει 5.500 και 6.000 μισθοί και συντάξεις. Άρα είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή και ακόμα δεν έχει βγει κανένας Μητροπολίτης να υπεραμεινθεί, όχι να πει δεν θα πάρω την αύξηση 5.500 6 σε μισούς συντάξεις, αλλά να πει ότι πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα και του καθημερινού του μικρού κλήρου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο και χριστιανικό. Αφού πήραν με χαριστική απόφαση της κυβέρνησης 120%, 126% αύξηση των μισθών τους και των συντάξεων, άφησαν και δεν είπαν τίποτε οι ίδιοι Μητροπολίτες, δυστυχώς και ο αρχιεπίσκοπος.
0: Και πώς αναρωτιέσαι πώς κάποιος ιερέας να τα βγάλει πέρα, που οι περισσότεροι έχουν και πολύτεκνες οικογένειες, με ένα μισθό μεικτά, είπατε, 1000 ευρώ, δηλαδή καθαρά πόσα, κύριε Μητρόπουλε.
1: 850, ναι, 860,
0: είναι δυνατόν 800. Να τα βγάλει πέρα ένας οικογένειας.
1: Και υπηρετούν μέσα στα βαθιά γεράματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Διότι δυστυχώς τους κληρικούς δεν ισχύει ότι
0: δεν
1: φεύγουν στα 62 με 40 χρόνια. Κανέναν Μητροπολίτη δεν τους επιτρέπει να φύγουν πριν τα 70 τους. Άρα πρέπει εδώ οι Μητροπολίτες να ηγηθούν αγώνα, αντίστοιχη αύξηση να πάρουν και οι πυρικοί του μικρού κλήρου, οι καθημερινοί ιερείς, οι παπάδες κλπ, οι οποίοι ζουν με μισθούς πείνας.
0: Ακριβώς,
1: και συντάξεις.
0: Ακριβώς.
1: Βγάνουμε τις συντάξεις τους και είναι 700 και 600.
0: Και
1: είναι
0: με
1: ντροπή.
0: Και με πολύτεκνες οικογένειες.
1: Και δεν
0: άκουσα
1: το
0: οικογένειες.
1: Και το λαγίστατο το δικό σας Μητροπολίτη, αλλά και άλλους. Και άλλους εδώ.
0: Μένει
1: αφηνών,
0: να δούμε αν θα τοποθετηθούν και θα δώσουν
1: να
0: αγώνα.
1: Να πούνε όχι. Εμείς θα πάρουμε τις αυξήσεις που μας δώσατε. Δεν λέμε να μην τις πάρουν, για να είμαστε δίκαιοι. Όλοι πρέπει να πάρουν. Σκανδαλωδώς βέβαια αυξήθηκε αυτή την περίοδο της μεγάλης ακρίβειας και του θηριώδους πληθωρισμού, αλλά έπρεπε όλοι να βγουν με μια φωνή και να πούν παρακαλούμε τις ίδιες αυξήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και στους ιερείς μας.
0: Είναι προκλητικά όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε 5 λεπτά και πολλές ερωτήσεις. Αν το παιδί μου είναι 19,5 χρονών, αμαία θα πάρει 150 ευρώ, ρωτά ο κύριος Νίκος.
1: Κανονικά
0: ωραία.
1: Θα το πάρει. Είναι ένα ζήτημα εδώ, περιμένουμε και την υπουργική απόφαση.
0: Ακόμη δεν έχει.
1: Γιατί λέει και κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο. κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο είναι ακριβώς το παιδάκι αμαία 19 Μάλιστα. ετών, είναι μέσα στην κυριολεξία. Ωραία. Άρα απαντάμε, θα πάρει το 150 η αγαπητή κυρία.
0: Η μητέρα του κυρίου Κυριάκου παίρνει σύνταξη χειρίας. Έχει περάσει μία τριετία, έχουν κάνει τα χαρτιά για την επικουρική σύνταξη εδώ και 5 μήνες, δεν έχει ξαναπληρωθεί, ενώ τα χαρτιά τα έχουμε στείλει, λέει, από το Δεκέμβριο. Απάντηση καμία μέχρι τώρα.
1: 5 μήνες είναι, δεν λέω λογικό, είναι απαράδεκτο, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της χρονοτριβής από τον ΕΦΚΑ. 5 μήνες για την επικουρική, ο νόμος λέει μέχρι 6 μήνες επικουρική και εφάπαξ, περιμένει και τον άλλο μήνα. Πιστεύω, αν δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα στο ζήτημα της θεμελίωσης, περιμένουμε και τον άλλο μήνα, πιστεύω θα λυθεί το θέμα, θα το θέσω. Το Σάββατο θα είμαι στο Open TV μαζί μας οι δυο μας με τον κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη, θα του το θίξω και στον αέρα.
0: Μάλιστα, για τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, ότι είναι προκλητικό.
1: Μα είναι ντροπή, όλο αυτό την ώρα είναι ντροπή, απορώ τουλάχιστον ότι πόσες υποφέρουν, υπέρα, ο οποίος βγαίνει επάνω, νέος άνθρωπος υπέρα, να βγει και να πει για τους κληρικούς. Δεν μπορεί να ζήσουν οι άνθρωποι, ζουν παύτοχα.
0: Επίσης για το 150 για τους φοιτητές είπαμε, εννοείται, το έχει πει ο κύριος Μητρόπουλος, το έχουμε πει. Μέσα
1: 24 θα τα πάρουν. Από εκεί και πέρα και κάθε προστατευόμενο μέλος, δηλαδή συνεχίζει να είναι προστατευόμενο, να μένει με την οικογένεια, να μην έχει εισόδημα δικό του κλπ. Φαίνεται ότι η πολιτική απόφαση θα το αντιμετωπίσει. Αυτό το βλέπω από τον αριθμό που θα πάρουν το 150 και είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα η σαφής πλειονοψηφία θα το πάρει, κυρία Μποτίτση και αγαπητή ακροατή.
0: Για το επίδομα ενοικίου θα πρέπει να ξεκινήσουν την καταβολή μέσω τραπέζης, ρωτά ο κύριος Νικόλας. Νομίζω ήταν απαραίτητη προϋπόθεση αυτό, κύριε Μητρόπουλε.
1: Το επίδομα εκεί όχι δοτή, δεν καταλαβαίνω.
0: Για το Νοέμβριο, για την επόμενη δόση, ρωτούν, ναι, εάν θα πρέπει να καταβάλουν από τώρα το ενίκιο στον ιδιοκτήτη μέσω τραπέζης, να φαίνονται τα χρήματα και όχι
1: αυτό
0: στο χέρι.
1: Αυτό είναι υποχρεωτικό, ψηφίστηκε ο νόμος, ναι, και φαίνεται μόνο επιδοτείται το ενίκιο, μόνο, ισχύει ο νόμος εδώ και 2-3 μήνες, μόνο το καταβληθέν σε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Άρα θα πρέπει αυτοί που δεν το κάνουν, αν το ξεκινήσουν από τώρα, θα προλάβουν, θα μπορέσουν.
1: Θα ληφθεί υπόψη και θα μπορέσουν να πάρουν την επιδότηση.
0: Ωραία, οπότε μην χάνετε χρόνο, μέσω τραπέζης η κατάθεση.
1: Ναι.
0: Πολλές ερωτήσεις διευκρινιστικά και για τα 150 ευρώ, για τα παιδιά που κάνουν μεταπτυχιακό.
1: Εκεί είναι ένα ζήτημα, διότι εάν μεταπτυχιακοί φοιτητές πλέον του 24ου, περιμένουμε την υπουργική απόφαση, νομίζω σήμερα ή αύριο ψηφίζεται η σχετική διάταξη για το 150, τα μέτρα, τα 8 μέτρα του Πρωθυπουργού, θα δούμε, επιφυλάσσομαι για την κυρία ή τον κύριο για το μεταπτυχιακό παιδάκι, λοιπόν περιμένουμε να δούμε αν στην υπουργική απόφαση καλύπτει και τους πέραν του 24ου μεταπτυχιακούς. Εδώ περιμένουμε να δούμε εάν θα αποκλειστούν ή αν θα καταβληθεί και σε αυτούς.
0: Και επίσης τα χρήματα δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια.
1: Καμία απολύτως. Θα μπουν αυτομάτως στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί. Να μεριμνούν αν έχουν όντως δηλώσει στην ΑΔΕ λογαριασμό. Υπό αυτή την έννοια, παρακαλώ πολύ, δεν θα κάνουν καμία αίτηση, αυτομάτως θα μπει στο λογαριασμό.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ,
0: είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.

Τα περισσότερα ερωτήματα σήμερα αφορούσαν το 150, το οποίο θα δοθεί στο τέλος του μήνα. Τους χαιρετισμούς μας στον Βασίλη που μας ακούει από την Πάρνηθα, στον Πασχάλη, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και σε εσένα Πασχάλη. Μένετε εδώ στον Focus FM, έρχεται κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Σερέτης από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
12: Είσαι και παραμένεις.
11: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα τεκλαρέ. Ναι. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε εσύ θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
12: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
11: Η απλότητα, ναι. Αυτό. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά
0: Εντάξει.
13: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
14: Κυρία Κατσούλη.
13: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Ψάχνω να βρω αν υπάρχει αξιοπρέπεια κάπου και δεν υπάρχει πουθενά. Σπάνιο φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα η αξιοπρέπεια. Δεν σέβονται τίποτα απολύτως. Δεν σέβονται κανέναν. Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν. Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του, ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και κάπως έτσι αργοσβήνει μια ολόκληρη χώρα. Αργοσβήνει ένας ολόκληρος λαός. Ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο έθνος. Γιατί υπερισχύουν οι συμφεροντολόγοι.

Ποια κεντροαριστερά, ποια ακροδεξιά, ποιοι κεντρώοι, ποιοι δεξιοί, ποιοι αριστεροί, ποιοι πράσινοι, ποιοι κόκκινοι, ποιοι κίτρινοι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να θέλω να υποστηρίξω κάποιους συγκεκριμένους και να θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτοί μπορούν να μας σώσουν. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που δίνουν λύσεις. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει και πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο μυαλό του Έλληνα για το τι πρέπει να κάνει, για το πώς πρέπει να το κάνει, για το αν μπορεί να το κάνει. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουν περάσει τόσα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και πρόσφατο, που βγαίνανε άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια και λέγανε «Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Το καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σας έλεγαν. Και κάποιοι τα πιστεύανε. Ο Λαζαρίδης το έλεγε.

Εδώ πέρα φτάσαμε σε σημείο να υποστηρίζετε είτε το Δημητριάδη είτε το Μαρινάκη. Να έχετε διαλέξει ακόμα και εκεί στρατόπεδο. Οι μισοί λέγανε ο Μαρινάκης έχει δίκιο, οι άλλοι μισοί λέγανε ο Δημητριάδης έχει δίκιο. Και έβγαινα εγώ και έλεγα για μένα δεν έχει κανένας από τους δύο δίκιο. Και δεν είμαι με κανέναν. Και με βρίζατε επειδή ήμουν ουδέτερος. Και λέγατε τις τρέλες σας για ακόμα μία φορά. Χωρίς να σέβεστε τίποτα και κανέναν. Γιατί θέλω ότι φλείτε. Εκεί, σε αυτό το σημείο έχω φτάσει. Στο ότι πιστεύω ότι θέλω ότι φλείτε. Ή δεν είστε ικανοί να ξεχωρίσετε ποιους έχετε απέναντί σας. Υπάρχει διαφθορά. Συγκεκριμένα κανάλια δεν αναδεικνύουν τη διαφθορά. Δεν είδατε τώρα, ας πούμε, με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Δεν είδατε με την πολεοδομία. Δεν είδατε με όλα αυτά. Τι συνέβη? Γιατί τα κανάλια δεν το παίξαν ενεργά? Γιατί? Για ποιο λόγο? Για τη Διευθύντρια Εφορίας Χαλκίδας. Γιατί δεν το παίξαν το θέμα ενεργά? Γιατί δεν μιλάνε για τα πλοκάμια του κυκλώματος που φτάνουν έως το Υπουργείο Πολιτισμού? Γιατί δεν μιλάνε για την επιθεώρηση εργασίας, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί? Για τη δημόσια διοίκηση. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με το που ανέλαβε πρωθυπουργός? Ψάξτε να βρείτε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης το 2019. Βήμα-βήμα και σταδιακά εξόντωσε τον έλεγχο. Και επειδή αναφέρθηκα στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, θα ξεκινήσω από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήρθε και είπε κάποια πράγματα? Δεν ξυλώσανε μέσα σε μια νύχτα 13 υπουργούς που ήταν στη δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι? Μέσα σε μια νύχτα, ρε. Ξύλωσε 13 υπουργούς, Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας, τους ξύλωσε μέσα σε μια νύχτα επειδή είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν έπεσε η κυβέρνηση. 13 υπουργοί σε δικογραφία και δεν έπεσε η κυβέρνηση. Και βλέπεις σε άλλες χώρες αποδέχονται να πούμε μια δωροδοκία και πέφτει η κυβέρνηση και πάνε φυλακή. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει δεχθεί δωροδοκία. Έτσι πιστεύω. Και κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που μιλάει για εγκληματική οργάνωση για το κύκλωμα πολεοδομιών Αττικής, πρέπει να μας απαντήσει. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είναι μέσα και κάποια πρόσωπα από το Υπουργείο Πολιτισμού? Είναι μέσα και κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί είδα ότι παραιτήθηκαν 2 γενικοί γραμματείς. 2, όχι 1, 2. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία είναι κατηγορούμενη, η οποία ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατηγορούμενη για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας? Αρχιτέκτον μηχανικός Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και συμμετέχει ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Ήτανε και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ποια είναι αυτή η Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία κατά το παρελθόν ήταν και στο Δήμο Αμαρουσίου, που είχε συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Γεώργιο Διδασκάλου, κατά την περίοδο που εκείνος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Πατούλη. Του Γιώργου Πατούλη! Και μετά από τον Γιώργο Πατούλη
βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ανέλαβε τα καθήκοντα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με διάφορα περίεργα πράγματα. Βλέπεις ότι σε κάποιες ταινίες υπάρχει ένας πίνακας. Είναι αυτός ο πίνακας γιατί μιλάει για εγκληματική οργάνωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το εσωτερικών υποθέσεων μιλάει για εγκληματική οργάνωση, συγγνώμη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πετάει χαρταετό. Βλέπετε σε κάποιες ταινίες όπου η αστυνομία έχει έναν πίνακα και πάνω σε αυτό τον πίνακα κολλάει κάποια πρόσωπα. Βάζει για παράδειγμα ότι στην ιεραρχία πρώτος είναι αυτός. Μετά τραβάει ένα κορδονάκι κόκκινο και πιο κάτω βάζει μια άλλη φωτογραφία. Και λέει αυτός είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία. Μετά πιο κάτω τραβάει με μπλε κορδονάκι και λέει αυτός ήταν συνεργάτης, εκείνος είναι πληροφοριοδότης. Και έτσι χτίζουν σε ένα πίνακα την εγκληματική οργάνωση, το πώς είναι στημένη, ποια είναι η ιεραρχία, ποιος είναι ο εγκέφαλος, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο πίνακας, ο γαργαλημένος αυτός πίνακας υπάρχει. Να βάλουμε πάνω-πάνω μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα, ενός προσώπου. Το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε πάνω-πάνω. Μαζί με το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε και άλλα 2-3 πρόσωπα που είναι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Ζω για τη στιγμή που θα δω έναν πίνακα εγκληματολογικό που θα έχει πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης της σημερινής εξουσίας της Ελλάδας. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, πρώτο-πρώτο πάνω στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, λέω εγώ τώρα, κάποιον εφοπλιστή ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι του υπόκοσμου. Και από κάτω να έχουμε τους πληροφοριοδότες, τους υπαλλήλους, την προστασία, ποιοι εμπλέκονται στην πολεοδομία, ποιοι στην εφορία, ποιοι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ποιοι στην ΑΔΕ, ποιος εμπλέκεται από τη δικαστική εξουσία, ποιος εμπλέκεται μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ποιοι εμπλέκονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, να βάλουμε τους ρουφιάνους, να βάλουμε ποιοι εμπλέκονται από τις ένοπλες δυνάμεις και κάπως έτσι να χτιστεί ένας τέλειος πίνακας για να μπορεί να κοινοποιηθεί και να ξέρει και ο ελληνικός λαός πώς λειτουργούν όλοι αυτοί.

Τέλειο δεν θα ήτανε. Τέλειο. Ναι, να βάλει μέσα ποιοι είναι παιδοβιαστές, ποιοι είναι βιαστές, ποιοι παρενοχλούν σεξουαλικά, ποιοι ανήκουν στην ΕΕ, ποιοι δεν ανήκουν στην ΕΕ. Ποιοι είναι στη μία θέση, ποιοι είναι στην άλλη θέση. Να βάλουν μέσα και τους παπάδες. Να τους βάλουν όλους μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Τι μου στέλνουν εδώ πάλι, ρε. Μου στέλνει τώρα ο άλλος. Με σταμάτησαν, λέει, προχθές σε μπλόκο και μου πήρανε το δίπλωμα. Με σταμάτησαν πάλι σήμερα το πρωί και μου ξαναζήτησαν, λέει, το δίπλωμα. Ρε, πόσα διπλώματα νομίζουν ότι έχω. Τώρα τους παίρνεις τα σοβαρά αυτούς τους άνθρωπους. Τι να το πεις τώρα αυτό. Τι να το πεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αγραφιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους εγκληματίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, σε άλλες χώρες με τους παράνομους μετανάστες και γενικά στην Ελλάδα με βιαστές, με ανθρώπους που εμπλέκονται και δεν εμπλέκονται, με ανθρώπους που δεν σέβονται και με άλλους που δεν αποδέχονται. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο Θωμάς ο Καλοκύρης να μιλήσουμε για αποφάσεις που βγήκανε και για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα. Ποιες είναι, λέει, οι εξουσίες. Ρε φίλε, αφού το εξηγήσαμε, είναι τρεις οι εξουσίες. Νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία και δικαστική εξουσία. Εντάξει, υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία, η οποία θεσπίζει τους νόμους και ασκείται κυρίως από τη Βουλή, είναι δηλαδή αυτοί που φέρνουν τους νόμους και που περνάνε τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία, η οποία πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους και να διοικεί το κράτος, που ασκείται πάλι από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Και η δικαστική εξουσία, η οποία ερμηνεύει τους νόμους και απονέμει δικαιοσύνη. Και αυτή ασκείται η εξουσία από τα δικαστήρια. Αυτές οι τρεις εξουσίες υπάρχουν. Υπάρχει και μια τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά υπάρχουν μετά και ξέμπαρκες, που είναι αυτοί που είναι με τη θρησκεία, αυτοί που είναι με τις στοές, αυτοί που είναι με τα υπόγεια, αυτοί που είναι με τον πρώτο όροφο και το δεύτερο και το τρίτο. Γιατί πλέον έχει γίνει μόδα. Οι στοές είναι και στον πρώτο και στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο και στον πέμπτο. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι εφοπλιστές εκεί πέρα έξω πρέπει να μας απαντήσουν, γιατί μαθαίνω ότι μαζεύονται εδώ στη Βενιζέλου.

Έλα. Λοιπόν, υπάρχουν σανοφάγοι οι οποίοι δεν σταματάνε να μασουλάνε. Δεν σταματάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο πατριωτικός χώρος. Ο πατριωτικός χώρος, χωρίς κόμματα και χρώματα, λέει κάτι συγκεκριμένο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι για χρόνια μιλάνε για αυτά όλα που συμβαίνουν σήμερα. Όταν βγαίναμε και φωνάζαμε και λέγαμε ότι έρχονται παράνομοι άνθρωποι, παράνομοι μετανάστες, συγγνώμη, στην Ελλάδα, που δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν τίποτα, κάρτα υγείας, τίποτα, σαν φαντάσματα λειτουργούν στη χώρα. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί στη χώρα τους να έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο, μπορεί στη χώρα τους να βλέπανε στα πεζοδρόμια καθημερινά ανθρώπους νεκρούς, είτε από την πείνα, είτε από μια αντιπαράθεση που υπήρχε. Όταν λέμε ότι στο δικό τους πολιτισμό, από τη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, επιτρέπεται να παντρεύεται κάποιος γυναίκες μικρότερης ηλικίας, ανήλικα παιδιά, και ξέρετε τώρα, ξέρετε, μην τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο, ακούει κανένα παιδί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εξηγούσαμε τόσα χρόνια, δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εμείς λειτουργούμε διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν σχέση με μία ανήλικη. Και δεν σέβονται τους δικούς μας κανόνες, γιατί λένε ότι επάνω απ' όλα, ας πούμε, είναι οι νόμοι του Κορανιού. Πάνω από κάθε κράτος. Το ακούσαμε και αυτό στην Αγγλία. Και αυτό συνέβη τώρα εκεί και στο Belfast. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάπως, αν δεν σέβονται, να τους απομονώσουμε. Πρέπει κάπως να τους εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα και εδώ πέρα ή θα σέβεσαι τους υπόλοιπους ή θα φεύγεις πίσω στη χώρα σου. Όταν τα έλεγα αυτά με λέγανε φασίστα και τώρα βλέπω ότι ξαφνικά αρχίζουν και υιοθετούν το αφήγημα. Και επειδή αντιγράφουν πολύ την εκπομπή και αντιγράφουν γενικά πολλοί ιδεολογίες χωρίς να έχουν ιδεολογία, θα πάρω παράδειγμα την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει ιδεολογία. Απλά ξέρει ότι έχει πέραση να το παίζει έτσι. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει γιατί έχει πέραση αυτό το προφίλ. Στη Νέα Δημοκρατία ήταν, ρε, στο κομματικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, παιδάκι του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Αφροδίτη. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πά να μιλάει σε τυροπιτάδικα με τα ψυγεία, με τα παγωτά από πίσω και τις καφετιέρες και να λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε τους γύφτους. Αυτά έλεγε. Πήγε σε ένα τυροπιτάδικο και μιλούσε, να πούμε, εκεί πέρα στους ανθρώπους που πήγανε να πιούνε καφέ και τους έλεγε: εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα για τους γύφτους. Και τι δεν σας κάνουμε δηλαδή τώρα. Και την έβλεπε ο παππούς από κάτω και με τα ψίχουλα στα μούσια και πάνω στο πουκάμισό του. Πόρε, λέει, μίλησε για τους γύφτους στην Ευρώπη. Τρομερό. Ξέρει να λαϊκίζει. Ξέρει να λαϊκίζει και η κάμερα δεν τραβούσε και πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω γινότανε της Λουκανόπιτας. Γινότανε της Πανακόπιτας γινότανε. Τι κοιμάδες, τι μπουγάτσες, τι κρέμες, τι τυριά, τι θέλεις, ρε. Θέλεις ελιά, θέλεις ντομάτα, θέλεις κουλούρι Φιλαδέλφια. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Καφεδάκι διπλό, σκέτο, γλυκό, κρύο, ζεστό, τι θες. Σοκολάτα, ό,τι θες είχε το μαγαζί. Αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς. Ναι, Αφροδίτη, εσύ μίλα. Απλά εξηγώ λίγο στον πελάτη τι έχει το μαγαζί. Ναι, πες μας, για τους γύφτους είπες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικό χυμό, έχουμε ψωμιά, σε φούρνο, ναι. Όχι, δεν είναι φούρνος, είμαστε τυροπιτάδικο. Και από δίπλα η Λατινοπούλου να λέει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μιλούσα για τους Ρωμά. Τι είναι αυτές, ρε, οι αηδίες. Τι εικόνα είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Μου έχει κάνει για ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Λατινοπούλου αποδέχεται μόνο να της λέμε ότι είναι καλή. Άμα ασκείς κριτική στον τρόπο που μιλάει και στο τι κάνει, θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα σε κυνηγήσει. Λοιπόν, λαϊκίζει,
αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πραγματικά.

0: να ξέρει ότι αυτός ο χώρος και οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα πείθονται πιο εύκολα. Γιατί αύριο να σας πάρω εγώ έναν που δεν το ξέρετε και να τον πω βγες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους παράνομους μετανάστες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους γύφτους και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για αυτά που θέλουν να ακούσουνε, θα λέτε ωρε φίλε μπράβο καλά τα λέει ο άνθρωπος, ο Θεός είναι. Ναι, αλλά αγκαλιά με το Μητσοτάκη δεν ήτανε. Αυτός, η Αφροδιτούλα ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Αφροδιτούλα έλεγε σε συνεντεύξεις της παλιά το ότι ήθελε να κλειστεί σε ένα σασέρ με το Μητσοτάκη και ότι είναι ο ηγέτης ο Μητσοτάκης. Και μετά μας έλεγε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Έχει πει κι αν έχει πει. Και έχει αλλάξει απόψεις κι αν έχει αλλάξει απόψεις. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Βόρεια Αφρική. Τρεχάτε χωριανοί, φέραν κρέας και τυρί. Ωραία, αυτή η ατάκα μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με τους Έλληνες πολίτες. Όπου θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα, κάνε ρε Αφροδίτη, κάνε όσα θέλεις. Και ασφαλιστικά μέτρα κάνε και εξώδικα κάνε, βάλε εκεί πέρα το δικηγόρο σου. Να στέλνει αβέρτα, γιατί εσύ σαν δικηγόρος δεν ξέρω αν έχεις δικάσει ποτέ. Μπορεί και να έχεις δικάσει. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα εδώ για τσούπρες και μιλάμε για τα θηλυκά της πολιτικής, πάμε λίγο στη Μαρία Καριστιανού. Επειδή κάποιοι μου την μπήκανε και άρχισαν να μου λένε και που ξέρεις εσύ και τι κάνεις εσύ. Λοιπόν, εγώ ξέρω καλύτερα από εσάς αρχικά, γιατί εγώ έχω ζήσει το έγκλημα των Τεμπών ενεργά και έχω κάνει έρευνες και έχω ψάξει και έχω πάρει θέση και έχω εκτεθεί και με έχουν καλέσει. Εντάξει, άλλο να τα λες από τον καναπέ σου και άλλο να τα λες από το μικρόφωνο. Και άλλο να τα λες με ένα ψεύτικο προφίλ και άλλο να τα λες με το ονοματεπώνυμό σου. Για τελωνία, για παράνομες, για λαθρέα καύσιμα, για τον τρόπο που τα διακινούνε, για το τι υλικά χρειάζονται, για το ποιοι κρύβονται από πίσω, έλα. Άμα έχεις τα κότσια, έλα εσύ εκεί πέρα έξω που με κατακρίνεις, θα τα πεις στον αέρα αυτά. Έλα, σου δίνω εγώ βήμα. Έλα αν έχεις τα κότσια με το ονοματεπώνυμό σου και πες τα εδώ στον αέρα, γιατί πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εύκολα τα λες. Μαρία Καριστιανού έδωσε μία συνέντευξη στο Χαριτάτο, στον οποίο Χαριτάτο παλαιότερα είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν ξεχνάω, δυστυχώς. Ο Έλληνας μπορεί να ξεχνάει, αλλά εγώ δεν ξεχνάω. Και επειδή ψάχνω και βρίσκω τα ηχητικά, θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Για να ξέρετε κι εσείς. Γιατί από κοτσάνα σε κοτσάνα πάει. Βγαίνει η Καριστιανού σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και δίνει συνεντεύξεις, οι οποίοι τη φέρονται με μεγαλύτερη επιείκεια και της αρέσει αυτό, διότι εδώ στο ραδιόφωνο δεν έρχεται. Η Καριστιανού βγαίνει μόνο σε δημοσιογράφους και σε εκπομπές που της φέρονται με επιείκεια και την αντιμετωπίζουν ως μια χαροκαμένη μάνα. Γιατί άμα έρθει σε μένα θα την αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θα την κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δω αν είναι κατάλληλη να ηγηθεί. Γι' αυτό δεν έρχεται φυσικά, γιατί φοβάται. Θέλει όλοι να τις χαϊδεύουμε τα αυτιά. Όχι, δεν θα σου χαϊδεύσουμε τα αυτιά. Επέλεξες να παίξεις το παιχνίδι του συστήματος, επέλεξες να κάνεις κόμμα και να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και θες να είσαι πολιτικός αρχηγός. Θα σε αντιμετωπίσουμε σαν πολιτικό αρχηγό. Έλα στην εκπομπή να μας απαντήσεις. Δεν έρχεσαι. Πάνε εκεί που σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Γλύφουν οι δημοσιογράφοι εκεί. Γλύφουν. Εγώ τη δίνω μια ευκαιρία και δεν την αρπάζει. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί ξέρει ότι είναι παντελώς άσχετη και ότι οι απαντήσεις που θα δώσει θα την εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τα ξέρει αυτά. Δεν είναι παιχνίδι η πολιτική. Λοιπόν, επειδή δεν είναι παιχνίδι όμως η πολιτική. Επειδή δεν είναι παιχνίδι η πολιτική και η Καριστιανού νομίζει ότι μπορεί για καιρό να φοράει μάσκα. Έχω τρία ηχητικά τα οποία θέλω να ακούσουμε. Το πρώτο ηχητικό είναι από μια συνέντευξη που έδωσε στο Χαριτάτο και λέει ότι τη στάξανε μια καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος της έταξε την καρέκλα?
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Της έταξαν καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ρωτάω εγώ, ποιος της έταξε καρέκλα? Αφού μιλάει και λέει το ότι θέλει διαφάνεια, γιατί δεν μας λέει ποιος ήταν αυτός που της έταξε καρέκλα? Επίσης, έχω κι άλλο ένα ηχητικό που ίσως δίνει την απάντηση.
3: Πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που βοηθάνε τη Μαρία και για ποιο λόγο τη βοηθάνε? Τι σχέση έχει με αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι χαζός, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο τη συμπαραστέκονται? Θέλω να μάθω. Είναι κακό? Πάμε και στο τρίτο ηχητικό. Ακούστε τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και εξηγεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Θα τρελαθούμε τελείως.
4: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του, και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
0: Κυρία Καριστιανού, γιατί αποφεύγετε να έρθετε στην εκπομπή μου τη ραδιοφωνική να συζητήσουμε και επιλέγετε να πάτε σε δημοσιογράφους οι οποίοι σας μεταχειρίζονται μόνο ως μια χαροκαμένη μάνα? Που είστε χαροκαμένη μάνα. Το αναγνωρίζω βέβαια και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά επιλέξατε πλέον να είστε και πολιτικός αρχηγός. Και εγώ σας αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θέλω να σας κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δούμε αν είστε κατάλληλοι να ηγηθείτε. Σας δίνω μια ευκαιρία να βγείτε στον αέρα και δεν την αρπάζετε. Και δεν την αρπάζετε σκοπίμως αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Γιατί ξέρετε ότι αν απαντήσετε θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Φοβάστε να έρθετε σε αυτή την εκπομπή. Και σας λέω ότι η ελπίδα χωρίς απαντήσεις και λύσεις δεν υπάρχει. Είναι σκέτη κοροϊδία. Μπορείτε να κρύβεστε όσο θέλετε, αλλά αργά ή γρήγορα η μάσκα σας θα πέσει και θα φανεί το τι πραγματικά έχετε κάνει και με ποιο τρόπο έχετε ξεπουλήσει έναν ολόκληρο αγώνα και με ποιο τρόπο επιλέξατε τη δημοσιότητα, το χρήμα και την καρέκλα εξουσίας. Εντάξει, εντάξει.
1: Πώς έχει.
0: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπε και κάτι ακόμα. Όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει λέει να κάνεις ψυχανάλυση αυτών των ανθρώπων. Θα συζητήσουμε, είπε, για τα 12 ναυτικά μίλια. Θα συζητήσουμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Και όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση, λέει, αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση, κυρία Καριστιανού? Το ξέρετε και αυτό? Εγώ το ξέρω σίγουρα. Εσείς το ξέρετε? Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση? Δηλαδή θα πάμε, θα συναντηθούμε με τους Τούρκους και τι θα τους πούμε? Πάμε με τον Ερντογάν να συναντηθούμε και τι θα τον πούμε? Ερντογάν, μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Για πες μας, ρε Ερντογάν, τι σε απασχολεί? Είσαι καλά? Θέλουμε να μιλάς με ειλικρίνεια. Έχεις αμφιβολίες, Ερντογάν? Φοβάσαι κάτι? Τι σκέφτεσαι, Ερντογάν, όταν μένεις μόνος? Έχεις μετανιώσει, Ερντογάν, για όλα αυτά που έχεις κάνει? Ερντογάν, μην τρέπεσαι. Πάμε να συζητήσουμε. Τι σε απασχολεί? Σε απασχολεί ο πληθωρισμός? Σε απασχολούν τα σύνορα? Σιγά μην πληρώσει και 50 ευρώ για τη συνεδρία, Ερντογάν. Ερντογάν, είσαι καλά. Δεν σε αντιμετωπίζω με ένα σκληρό τρόπο, Ερντογάν. Θέλουμε πρώτα να σας κάνουμε μια ψυχανάλυση και μετά θα συζητήσουμε για τον πόλεμο. Μετά θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε, τι κοτσάνες είναι αυτές. Τι κοτσάνες είναι αυτές, θα κάνουμε ψυχανάλυση των ανθρώπων της Τουρκίας. Και τι θα μας πούνε δηλαδή. Αχ ναι, θέλω να ολοκληρώσω το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω να ξαναυπάρξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε βάλει κυρία Καριστιανού, θα την απαντήσουν οι Τούρκοι, τους Άραβες να ρίχνουν χρήμα. Έχουμε βάλει τη μουσουλμανική αδελφότητα να χτίζει τζαμιά, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πας δηλαδή με αξιωματικούς και στρατηγούς. Θα πας με ψυχολόγους στη συνάντηση. Καλά ρε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και το άλλο το τρελό που είπε, το πρόγραμμα λέει θα το παρουσιάσουμε τελευταία στιγμή. Για να είναι έκπληξη το πρόγραμμα. Γιατί ρε να είναι έκπληξη, αφού έχεις τη λύση. Βγάλ την αστιφόρα να τη δούμε τη λύση. Τι την κρατάς για το τέλος. Για να μην προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που θα βγάλετε τα έχετε αντιγράψει από άλλο κόμμα, αφού ξέρουμε ποιο κόμμα αντιγράφεις. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις τώρα, στα από έξω από τα δόντια. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις και ξέρουμε για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Θα πέσει η μάσκα σου. Βάλε ξανά λίγο τον Άδωνη που το λέει μπράβο. Βάλτε να βάλτε, βάλτε. Είναι φοβερό. Πραγματικά θέλω να βγαίνει πιο συχνά στα κανάλια η Καριστιανού. Με έχει πετάξει εκεί πέρα να βγαίνει ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός βγαίνει εκεί, λέει τα δικά του. Ο Τολστόι, η Ρωσία. Και ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Και ίσως μια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός έχει το δικό του τρόπο ομιλίας και λέει τα δικά του πράγματα. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Γιατί ο Τολστόι, κύριε Αυγερινέ, ο Τολστόι είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και την παράτησε όλη την περιουσία του. Αυτός ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας που τον έχετε αναφέρει ήταν ένας ευγενής Ρώσος που η οικογένειά του κατήχε τεράστιες εκτάσεις, τεράστια περιουσία και μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και στους άστεγους. Γιατί για να ζήσει μια ζωή ασκητισμού. Ο Τολστόι είπε αυτή τη φράση τη γνωστή, μη μου μιλάς για τη θρησκεία σου, άσε με να τη δω στις πράξεις σου. Επίσης είχε πει ότι αν νιώσεις πόνο είσαι ζωντανός, αν όμως νιώσεις τον πόνο των άλλων τότε είσαι άνθρωπος. Και σας ρωτάω εγώ, πώς ταιριάζετε εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τον Τολστόι με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία που μου γυρνάνε με τα Louis Vuitton, με τα κασκολάκια και τα συνολάκια και τα ρουχαλάκια και τα ποτοξάκια και τα σκουλαρικάκια τα χρυσά και τα αρώματα. Πώς γίνεται να μου αναφέρετε τον Τολστόι που έδωσε όλη του την περιουσία για πνευματικούς λόγους. Γιατί ήταν σπάνια ψυχή. Πώς τα βρίσκετε με αυτές τις δύο κυρίες που φαίνεται ότι αγαπάνε τον καπιταλισμό, φαίνεται ότι αγαπάνε τις φίρμες, φαίνεται ότι αγαπάνε τη χλιδά τη ζωή. Πώς τα βρίσκετε, κύριε Αυγερινέ, δεν μας τα λέτε αυτά. Συμφωνείτε σε όλα. Και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν μιλήσατε και για τον κατώτατο βασικό μισθό. Εγώ ασκώ κριτική. Η εκπομπή μου είναι σατυρική. Και εδώ πέρα θέλω απαντήσεις. Απαντήσεις. Δεν έρχεστε να μου τα πείτε. Τι να σας κάνω. Εγώ σας καλώ, δεν έρχεστε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Δεν είναι η ώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε με τον κατώτατο μισθό. Και η ομάδα σοφών. Και η μοναχή που μιλάει μια περίεργη γλώσσα, μια αρχαία γλώσσα. Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε, πείτε μας πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι απλό και λαϊκό παιδί, είμαι παιδί της πιάτσας. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα περίεργα, τις τρέλες σας, οι ομάδες σοφών και μελλοντικά προγράμματα στο 90 και κάτι βλακίες. Εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα, νέος άνθρωπος είμαι. Είμαι ψηφοφόρος και σκέφτομαι να ψηφίσω κάποιο κόμμα. Και σας ρωτάω εσάς ευθέως. Ψηφοφόρος είμαι και εγώ Έλληνας πολίτης. Σας ρωτάω, Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα και δεν μου απαντάτε? Δεν μου απαντάτε. Είναι φοβερό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλα κόμματα, έτσι. Απλά η κυρία Καριστιανού ήταν εδώ πέρα κομμάτι της εκπομπής παλαιότερα. Έβγαινε, έλεγε, έκανε. Όπως κομμάτι της εκπομπής ήταν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι τη γυρίσαν την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελετόπουλε? Γιατί βλέπουμε ότι οι σαμαρικοί συσμυρώνονται. Έρχεται η είσοδος του Σαμαρά, γράφουν τα site στην πολιτική. Για... πραγματικά, για το Θεό, πόσες φορές έχει μπει στην πολιτική? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Σαμαράς δεν έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία, σαν γνήσιος νοδημοκράτης που είναι? Γνήσιος νοδημοκράτης είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεται να αρπάξει τις ψήφους που πάνε να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό κάνει. Σου λέει ο Μητσοτάκης, από τη Νέα Δημοκρατία φεύγουν πάρα πολλοί. Αυτοί που φεύγουν πάνε σε άλλα κόμματα. Πάνε στη Νίκη, πάνε στο Πασόκ, πάνε στο Βελόπουλο. Πάνε, κάπου πάνε αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με το Μητσοτάκη. Μήπως έρχεται ο Σαμαράς να επανορθώσει για αυτό που έκανε στο παρελθόν και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Ελάτε στο Σαμαρά. Ελάτε να στηρίξετε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έταζε δωρεάν Wi-Fi. Τρομερές λύσεις έδωσες κι εσύ. Για να μην πούμε για τα νομοσχέδια που έφερες, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Βάλ τον άρε, βάλ τον να τον ακούσουνε. Γιατί ξεχάσανε ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Έρχεται να μαζέψει τις ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Το είπε ο Κοτάκης. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δεν αποκλείουμε καμία συνεργασία. Μητσοτάκης με Σαμαρά. Και αν χρειαστεί και το Πασόκ, ζάχαρη και μέλι, τα κουλούρια του Βαγγέλη. Βάλ τον άρε να θυμηθούνε.
5: Δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
6: ασφαλώς,
5: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
6: Να σας πω
5: για
6: κάτι.
5: Για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
6: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι...
5: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το πάνε όμως το κάνει.
6: Μα και γι' αυτό το είπα.
5: Ναι.
6: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
0: Το 2013 τα έλεγε αυτά. Το 2013 τα έλεγε αυτά. Μα το είπα. Μα έδωσα υπόσχεση. Αυτός είναι ο λόγος του Σαμαρά που λέει ότι τον κρατάει. Ποιος λόγος, ρε, ένα σωρό ψέματα έχει πει ο άνθρωπος. Σοβαρευτείτε επιτέλους, σας τον παρουσιάζουν τώρα σαν σωστό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης, σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντισυστημικός. Κάργα συστημικός είναι και πάει να σώσει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, όχι να τον καταστρέψει. Να τον σώσει πάει. Και μαζί με το Μητσοτάκη, μαζί με το Σαμαρά, πάνε να σώσουν το Μητσοτάκη και 91 καθηγητές και αξιωματικοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Μελετόπουλος και παλαιότερα πολιτεύτηκε και δεν εκλέχθηκε. Ήταν στη Δημοκρατική Αναγέννηση, μετά στους Δημοκρατικούς, 2007. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, του Παπαθεμελή. Και το 2009 μετά με τους Δημοκρατικούς. Και δεν εκλέχθηκε. Και σου λέει τώρα μια πολιτική στέγη, θα βρω στο Σαμαρά. Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση, πιθανότητα να μπω στη Βουλή. Γιατί το όνειρο του Μάζη, του Μελετόπουλου, του Γρίβα και όλων αυτών είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό κάνουνε, ψάχνουν για καρέκλα, ψάχνουν για πολιτική στέγη. Επειδή κοροϊδεύουν εσάς, τι σημαίνει ότι κοροϊδεύουν και εμάς? Ο Παπαθεμελής ποιος είναι? Ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Το ξεχάσατε? Ο νευροψυχίατρος. Βουλευτής του Πασόκ ήτανε για πολλά χρόνια. Και μετά έκανε και αυτό το δικό του κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, και πάτωσε. Ήταν και υπουργός δημοσίας τάξης με τον Παπανδρέου. Είναι αυτός που έφερε εκείνο το νομοσχέδιο, ρε, για να κλείνουν τα μπουζούκια στις 2. και τα νυχτερινά μαγαζιά και να σταματάει η μουσική στις 2 τα ξημερώματα. Να κλείνουνε. Ο νόμος Παπαθεμελή. Μπράβο. Πέρασε. Φοβερά. Όλα κλείνουν στις 2 η ώρα. Τρομερές λύσεις. Σώσατε την Ελλάδα ρε με εκείνο το νομοσχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε άραγε. Ποιος το σκέφτηκε. Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Θα κλείσουμε τα μαγαζιά στις 2. Και εκεί ο Μελετόπουλος έλεγε Παπαθεμελής ο καλύτερος. Όποια πολιτική στέγη τους βάλει από κάτω, τα καλύτερα λένε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Β' Εθνική. Σήμερα στο Παπαθεμελή ο Μελετόπουλος, αύριο στο Σαμαρά, μεθαύριο ένας θεός ξέρει, κάτι σαν το Φαραντούρι είναι κι αυτή. Και ο Μάζης τα ίδια. Γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί, ζητούσε καρέκλες τέτοια. Τώρα σου λέει πάμε στο Σαμαρά. Πολλοί είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλοί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν από όλους αυτούς. Δεν τους φοβάμαι. Δεν τους φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε. Εσείς τους φοβάστε. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Έξω από τα δόντια όλα. Για το χαρακτήρα που έχουν και για το πώς κινούνται και για το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Ποιοι? Αυτοί που αναζητούν καρέκλα. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Θα μας το παίξουν εθνοσωτήρες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι η σφυρίχτρα ρε, φέρτε τη σφυρίχτρα. Φέρτε τη σφυρίχτρα να κελαϊδίσουμε με αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δέσποινα, βάλε νερό στη σφυρίχτρα και φέρτε να σε παρακαλώ πολύ. Αν ακούει μέσα το εμπορικό, παρακαλώ πολύ να μπει νερό στη σφυρίχτρα και αν μπορεί να μου τη φέρει. Όλα στην ώρα τους, για όλους έχει. Για όλους έχει. Ξέρετε τι είχε πει ένας σοφός, ορθόδοξος? Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουνε θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ακούστε το λίγο τι έλεγε. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουνε θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί? Για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει. Για να μπορέσουν να σωθούν. Η μόνη τους σωτηρία αυτή θα είναι. Η μόνη τους σωτηρία. Πόσα ξέρανε. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι. Όχι αυτοί που παίρνανε μέχρι προχθές 2.400 το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και σήμερα τους πήγανε στα 5.000. Ο Μητροπολίτης έπαιρνε 2.400 μεικτά το μήνα και τώρα παίρνει 4.672 μεικτά το μήνα. 95% αύξηση με το άρθρο 56 του 2026. Γιατί? Για να πούνε στους πιστούς να πάνε να ψηφίσουνε συγκεκριμένο κόμμα. Για να πούνε στους πιστούς τι να κάνουνε. Γιατί και αυτοί διαχειρίζονται ένα τεράστιο κοινό. Με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει ρε παιδιά η πολιτική με την πίστη? Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης και όλα τα κόμματα με την ορθοδοξία? Και πιστεύετε να πούμε τον κάθε παπά που σας λέει πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα και τρέχετε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα? Σας είπα να ψηφίσετε νίκη. Είδαμε τι έκαναν. Διαλύθηκαν. Είδαμε, σώσαν την Ελλάδα. Δεν ασκούν αντιπολίτευση. Η κομπάρση κι αυτή. Είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω σε αυτή την κοινωνία πνευματικά λίγοι. Είναι φτωχοί πνευματικά, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι φτωχοί πνευματικά. Γιατί όταν είσαι ισχυρός πνευματικά δεν υποκύπτεις στο χρήμα. Δεν υποκύπτεις στη δημοσιότητα. Δεν υποκύπτεις σε κάθε ειδονή, όποια ειδονή κι αν είναι αυτή. Γιατί ξέρεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται. Χθες έκανα μια ανάλυση και ανέφερα το ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, πρώην διοικητής της ΕΥΠ, έχει δεχθεί μια καταγγελία, ο κύριος Ρουμπάτης, για σεξουαλική παρενόχληση. Η δικαστική εξουσία, συγγνώμη, έχει δεχθεί μια καταγγελία από μια πρώην αξιωματούχο της ΕΕΠ που λέει ότι ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, προσπαθούσε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Τι έγινε? Ακούσανε τη γυναίκα αυτή να? Την ακούσανε? Ή για άλλη μια φορά αναβολή στην αναβολή και παραγραφή στην παραγραφή? Ρωτάω. Θέλετε να μας στείλετε στο ψυχιατρίο? Μου λέει ο άλλος, πιστεύει σε συνωμοσίες? Ναι ρε. Θες να σου πω μια συνωμοσία στην οποία πιστεύω? Λέγεται πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία για να ληστέψουν, να εξαπατήσουν και να υποτάξουν τον πληθυσμό. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Μια γιγαντιαία συνωμοσία για να υπάρχουν οι εξουσιαστές που θα είναι πλούσιοι και ο απλός λαός που θα είναι σκλάβοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχω πολλά βιβλία για την ψυχολογία. Έχω κρατημένα πολλά βιβλία. Έχω ένα ράφι τεράστιο, μακρόστενο. Είναι περίπου 4 μέτρα ένα ράφι ίσιο, μακρόστενο. Από τη μία πλευρά του τοίχου μέχρι την άλλη. Και έχει πάνω πάρα πολλά βιβλία. Θέλεις γνωστική ψυχολογία? Θέλεις για ψυχανάλυση? Θες για ψυχοθεραπεία? Θέλεις Φρόιντ? Τι θέλεις ρε? Θέλεις να το πιάσουμε από την αρχή για το συμπεριφορισμό, από το Σοκράτη? Για τι θέλεις, πες μου? Για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος? Θέλεις για την ενσυναίσθηση? Θέλεις για τις οπτικές γωνίες? Γιατί θέλεις να το δώσουμε στην Καριστιανού? Θέλει να πάει στους Τούρκους για να τους κάνει ψυχανάλυση? Έλα Καριστιανού να σου δώσω τα βιβλία της ψυχολογίας. Έλα, άμα συναντηθείτε με τους Τούρκους θα τα χρειαστείς. Θα ήθελα να βλέπω μια γωνία τα μούτρα του Ερντογάν όταν θα τους κάνουν ψυχανάλυση. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά? Τι είναι αυτοί οι άσχετοι ρε? Τι είναι αυτά που μας λένε ρε στα κανάλια? Αντί για να εμβαθύνουνε και να καταλάβουνε το ότι εδώ πέρα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι καπιταλισμού, αντί για να εμβαθύνουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα επενδυτικά ταμεία, πώς ακριβώς οι Άραβες ρίχνουνε χρήμα, τι συμβαίνει με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία, τι ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες, τι με τον Πάπα, τι με τους Χριστιανούς, με τη Φόντερ Λάιν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Εδώ μιλάμε για χρήμα ρε, όλα γίνονται για το χρήμα. Ποια ψυχανάλυση? Ποια ψυχανάλυση ρε, θα με τρελάνετε? Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δώρα, πες στη Δέσποινα να φέρει τη σφυρίχτρα. Ερντογάν, πώς νιώθεις? Κάτσε απέναντι, κάτσε. Όχι στην καρέκλα, κάτσε στον καναπέ. Δίπλα σου έχει χαρτομάντιλα. Σε περίπτωση που νιώθεις άβουλα, σε περίπτωση που νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, δεν είναι κακό να κλάψεις. Δεν είναι κακό, μπορείς να κλάψεις ελεύθερα. Εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε, Ερντογάν, σε αυτή τη θέση για να κάτσουμε να σε ακούσουμε. Τι έχεις να πεις? Νιώθεις άσχημα? Σε πιέζει ο Ρώσος? Σε πιέζει ο Τραμπ? Βγάλε από μέσα σου αυτό που σε απασχολεί. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε με μία μόνο συνάντηση. Θα πρέπει να συναντηθούμε περισσότερες φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψυχανάλυση. Θα πρέπει να σε δούμε τουλάχιστον 5, 6, 7 ή 10 φορές, ανάλογα με το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, για να μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε να προχωράμε και στη θεραπεία. Ερντο, μη στεναχωριέσαι ρε Ερντο. Όλα στα χέρια μας είναι. Η ζωή αλλάζει.

Με λαλήσατε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Κύριε Ερντογάν, θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι χαλαρωτικό. Θα σας βάλουμε λίγο Παντελή Θαλασσινό για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Γιατί σε αυτή τη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επικεντρωθούμε στην ψυχολογία σας. Κύριε Φιντάν, ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Πείτε μας κι εσείς τι έχετε περάσει στην παιδική σας ηλικία. Σας συμπεριφέρθηκαν σωστά οι γονείς σας? Εξηγήστε μας τις πρώτες εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από όταν ήσασταν παιδί, κύριε Φιντάν. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κάψιμο. Ή θα μιλάμε σοβαρά για την πολιτική, γιατί η πολιτική δεν είναι αστείο, ή θα μας προβάλλουνε τον κάθε άσχετο, τον κάθε ανίκανο να λέει τις χαζομάρες του. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας. Βάλ το τραγούδι. Βάλ το τραγούδι για τον Ερντογάν. Βάλε, ναι. Θέλει ψυχανάλυση ο άνθρωπος. Και αυτός και ο Φιντάν. Βάλε ρε τώρα. Άσε τον πόλεμο, Έρντο. Ας τον πόλεμο. Θα πρέπει να μάθεις να αγαπάς τα βουνά, τα πέλαγα, τους άγνωστους τόπους.

Στο τέλος της συνεδρίας ο Ερντογάν θα πρέπει να δώσει πίσω τα εδάφη. Δεν είναι αρκετά τα 50 ευρώ. Θα δώσεις πίσω ό,τι έχεις κλέψει από τους Έλληνες, αλλιώς δεν φεύγεις.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών για το οποίο έχουν ήδη γίνει εξελίξεις. Πρόκειται για την δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση. Είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα Πρωθυπουργό περιέγραψε από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάνοντας λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή Μαξίμου. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και όταν έχεις όπλα τα χρησιμοποιείς, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συμπλήρωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχώρα σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Στην κόψη του ξηραφιού, η εύθραστη εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε μάλιστα το Ιράν ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου το Ιράν αύριο το βράδυ. Άμεση αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, με τον διοικητή των φρουρών να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούς, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή όλος ο πρωτοδρομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Μπέιν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
14: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Κύριε Αγραφιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο αυτό που γίνεται με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπω τώρα ότι στο Belfast ένας δράστης, ένας Σουδανός, επιτέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ήθελε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για το ακροατήριο και στη συνέχεια να μου δώσετε και εσείς την απάντησή σας σε όλα αυτά που σχολιάζω, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει ένας ανελαίητος πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας αλλά και Αιγύπτου. Από τη μία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την άλλη είναι κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Το Σουδάν βρίσκεται στη μέση. Μιλάμε για μια χώρα που έχει εκτοπίσει 12 εκατομμύρια. Είναι ακραία βάρβαροι. Έχουν συνηθίσει τις σφαγές, έχουν συνηθίσει την τρομοκρατική πείνα. Κάθε χρόνο εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες πεθαίνουν 400.000 άνθρωποι από την πείνα. Και αυτοί μπαίνουν μέσα σε μια βάρκα και έρχονται στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Και οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη. Να το πούμε τα 100. Τα 65% των Σουδανών που έρχονται στην Ευρώπη γενικά έχουν είσοδο την Κρήτη. Μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Και σας ρωτάω κύριε Αγραφιώτη, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά μέτρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Θα σας πω ότι οι πρώτες χώρες που είχαν προσπαθήσει να δεχθούν με δημοκρατικές συσταγωγικά αρχές και τα λοιπά αλλοδαπούς και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν στις τοπικές κοινωνίες ήταν οι βόρειες χώρες, Δανία, Σουηδία. Το 2014 λοιπόν, μετά από μια έξαρση της εγκληματικότητας και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι από αυτούς, έφτασε να βγει ο πρωθυπουργός τότε της Σουηδίας και να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, διότι δεν κατάφερε η πολιτική ομογενοποίηση των αλλοδαπών να τους εντάξει στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουν φοβερή εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Belfast για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο δρόμο είχε γονατίσει τον Άγγλο και προσπαθούσε να το σφάξει, τελικά το έχει βγάλει το μάτι, έζησε ο άνθρωπος, είναι μια πραγματικότητα. Στις κοινωνίες της δικής μας, της Ευρώπης, έχουν εισάγει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε δια της ανοχής, είτε σμπρώχνοντας αυτή την κατάσταση οι κυβερνήσεις, αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, να βγαίνει και να θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε. Καταλάβατε? Δηλαδή, σε σφάζουν, πρέπει να μην αντιδράσεις. Γιατί διαφορετικά έχεις να αντιμετωπίσεις το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Στάρμερ από χθες απειλεί τους Άγγλους ότι οι ταραξίες θα συλληφθούν και θα υποστούν τις κυρώσεις τα λοιπά. Οι ταραξίες φταίνουν. Αν έβλεπε ο Στάρμερ να σφάζει το γιο του την κόρη, τι θα έκανε?
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αρκετές διαδηλώσεις. Συγκεκριμένα χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο στο Λονδίνο μετά από αυτή την επίθεση στο Belfast, όπου αρκετοί Άγγλοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο και φώναζαν δυνατά το ότι δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καθημερινά ζούνε και κάτι καινούριο. Είδα και συγκεκριμένα μία είδηση, και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη κύριε Αγραφιώτη, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Είδα συγκεκριμένα μία είδηση που με έκανε εντύπωση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προερχόταν από την Αφρική, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουν και τις γνώσεις, έχουν και τη μόρφωση και ξέρουν και να συμπεριφέρονται. Έτσι, δεν θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τους ανθρώπους από την Αφρική. Είναι μια χαρά άνθρωποι όλοι, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει κάπως να αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε ένα τρένο και ξεγυμνώνεται. Και οι υπόλοιποι του λένε: ντύσου ρε φίλε, έχει και παιδιά. και δεν ντύνεται. Και έρχονται οι αρχές, τον μαζεύουν και δεν έχει σε αυτή τη χώρα ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτιά, τίποτα. Είναι ένα φάντασμα. Και σας ρωτάω εγώ, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή σε ένα βραδινό δρομολόγιο και βίαζε μια κοπέλα, πώς θα τον βρίσκανε? Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, με Πακιστανούς και με άλλους.
1: Στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό στο Ηράκλειο προχθές τη Δευτέρα, όπου περπατούσαν δύο ανήλικα κοριτσάκι γύρω στα 15 χρονών. Τα πλησίασε ένας αλλοδαπός, άρχισε να τα κάνει χειρονομίες, να τα αγγίζει. Τα κοριτσάκια να περπατάνε και να κλαίνουν στον δρόμο. Δυστυχώς η πρώτη Έλληνες που ήταν δίπλα δεν αντέδρασε κανένας, όπου στο τέλος βρεθήκαν κάποιοι να αντιδράσουν, να καλέσουν την αστυνομία. Τα παιδιά κλαίγαν τρομοκρατημένα στον δρόμο και έναν και τους συλλάβαν. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσο περισσότερο αυτά τα περιστατικά θα εντείνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία από την άλλη μεριά είναι αποδυναμωμένη, ασχολείται με ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε εκτός από την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι πάλι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο ο πολίτης δεν ξέρει κατά πού να αποταθεί, πού να ζητήσει βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γραφείο, όταν μπορείτε να μιλάτε, διότι μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε πολύ καθαρά. Εγώ σας ακούω καθαρά στα ακουστικά μου, αλλά κάποιοι λένε ότι.
1: Τώρα πιστεύω να είναι καλύτερα. Τώρα
0: ναι, λίγο
1: καλύτερα.
0: Πιο δυνατά στην ουσία.
1: Ναι.
0: Είδαμε, θυμάμαι και δύο Αιγύπτιους στο Λαύριο που παρενόχλησαν κάποια ανήλικα παιδιά. Και ενώ η αστυνομία γνώριζε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τους είχε αφήσει ελεύθερους. Και μαζεύτηκαν συγγενείς, μαζεύτηκαν γονείς. Και κάνανε μια διαμαρτυρία, συλλογική διαμαρτυρία για να τους διώξουν, για να τους συλλάβουν. Δηλαδή η αστυνομία τους αφήνει και ελεύθερους και αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους σωστά και έχουμε την ίδια στιγμή περιστατικά όπου οι ίδιοι αστυνομικοί δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι, δυστυχώς είναι μια αστυνομία δύο ταχυτήτων, αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο κ. Χρυσοχοΐδης και αυτό γίνεται μέσα από τις μισθοδοτικές διαφορές που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, με τις αποσπάσεις που τους δίνουν. Έτσι, με αποτέλεσμα, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα των αποσπάσεων φτάνουν κάπου συνολικά 3.000 το μήνα, να θεωρούνται ότι αυτοί είναι οι προύχοντες και οι υπόλοιποι που παίρνουν μόνο το μισθό τους είναι το πόπολο. Και όταν υπάρχει περιστατικό λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τα λίγα λεφτά απαντάνε ας πάει αυτός που παίρνει περισσότερα. Στο περιστατικό. Έτσι. Έχει καταφέρει ο Χρυσοχοΐδης μέσα από τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο αυτό, μην κοιτάτε τι κάνουν επικοινωνιακά, που όλα φαίνονται τέλεια. Έτσι. Και κάθε τόσο ακούμε μια καινούργια ομάδα που βγάζουν και μας δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο επιτυχίες της αστυνομίας. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Εχθές, ας πούμε, μας δείχνουν μια ομάδα που πιάστηκε με όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο χαζός, από πού πήραν τα όπλα? Από πού περνάνε? Εγώ θα σας πω ότι περνάνε από τη Τελωνία. Εγώ θα σας πω, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, περνάνε από τα Τελωνία. Εντάξει. Λοιπόν και τι γίνεται? Τίποτα. Αρκεί να μην μας πάρει χαμπάρι κοβέζι ότι τα Τελωνία είναι τρέπια, ας πούμε, και περνάει οτιδήποτε. Και να δείχνουν έξω μια αγγελική εικόνα που δεν είναι έτσι. Γιατί τα όπλα φτάνουν στην Αθήνα,

0: κυβέρνηση, δίπλα στην κυβέρνηση, να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Καθημερινά. Τώρα είδατε τι έγινε στις πολεοδομίες. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε. Στο κλειδί επάνω της Σημαθίας που έχουν κάνει εκείνο το hot spot και έχουν αλλοδαπούς, ξεσηκωθήκαν προχθές, πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς, κάποιοι αποδράσανε, τους πιάσανε μετά από λίγη ώρα, αντιδράσανε οι αστυνομικές δυνάμεις, αλλά σκέφτεσαι τώρα να πηγαίνεις για υπηρεσία για να τρως πέτρες στο κεφάλι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που αν μη τι άλλο θα πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα από τις εκλογές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη ετοιμότητα, άρα σημαίνει τους έκλεισε το ματάκι, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Αυτά είναι χάλια, δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το επιτελικό κράτος έπρεπε να έχει σε πλήρη έλεγχο πρώτα-πρώτα του κράτους. Το πώς θα διοικούνται οι υπηρεσίες του. Πώς θα λειτουργούν όλοι οι αξιωματούχοι του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει χαθεί η μπάλα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα καθημερινά κόσμο να διαμαρτύρεται, κόσμο να μην έχει να βγάλει το μήνα και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, που όλη μέρα είναι στα κανάλια. Εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Να βγαίνει και να μας λέει ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και εδώ πας για μπάνιο λες σε 5 λεπτά. Πώς θα πας για μπάνιο όταν έχει εξαπλώστρα 100 ευρώ. Έχει φτάσει ο καφές 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν τα μέσα. Τα οποία μέσα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.
1: Τα μέσα έχουν λεφτά, τους δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ στο παρελθόν έχουμε δει πρώτα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής εξαπάτησης ενημέρωσης κάποιες δικογραφίες και μετά να μαθαίνουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται ή οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ βρώμικο σε αυτό το τομέα. Θέλω όμως, κυρία Γραφιώτη, να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει λύση για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, διότι πέρα από τους παράνομους μετανάστες, πέρα από όλα αυτά που περιγράφετε, οι νέες γενιές έχουν λάθος πρότυπα, βλέπουμε να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, βλέπουμε να βγάζουν όπλα, βλέπουμε περίεργα πράγματα, κυκλοφορούν και τα ναρκωτικά. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση?
0: Η λύση, κύριε Σερέτη, είναι αυτό που είπα εκεί προηγουμένως, ότι θα πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναξεκινήσει την αρχή όλο το κράτος. Δεν γίνεται με κυβερνήσεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δίνει σε αυτό το Υπουργείο, το προβληματικότατο Υπουργείο, πόσα χρόνια. Πού είναι επιτυχίες? Πού είναι επιτυχίες? Προχθές βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι αυτοί που θέλουν να μιμηθούν τη 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα συλληφθούν. Ακούστε δήλωση. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν μας είπε? Γιατί δεν τον κάνει ένα εισαγγελέα, του πέρα εδώ. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε κολαπτόμενη τρομοκρατία? Τι ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το λέει? Σε ποιον απίστευε το μήνυμα αυτό? Καταλάβατε? Λοιπόν, έχουν στρέψει τους νέους μας μέσα από το διαδίκτυο δυστυχώς στα ναρκωτικά. Τα μεν κορίτσια έχουν πρότυπο τις influencers, ότι θα βγάλουμε εύκολο χρήμα. Τα δε αγόρια της startup εταιρείας θα βγάλουμε εύκολο χρήμα και αυτά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά δυστυχώς είναι μόνα τους. Είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι μέσα από μια οθόνη, βλέπουν την πραγματικότητα. Και ό,τι και να γίνει, βγάλαν και το νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, που δεν τολμά ο πατέρας να μιλήσει στο παιδί, και αυτόματα πάει κατηγορούμενος ο πατέρας, όχι να του χτυπήσει, να του μιλήσει, δεν τολμάει. Γιατί θεωρείται λεκτική βία. Λοιπόν, αφού δώσαν λοιπόν όλα τα όπλα και αφήσαν τους νέους στην ασυδοσία, τώρα προσπαθούν να τους κόψουν στο ίντερνετ. Και προσπαθούν να του κόψουν βία του ίντερνετ, αφού τα αφήσαν τα παιδιά να εθιστούν από 5 χρόνια στο ίντερνετ, τώρα προσπαθούν να το κόψουν βία. Αρκετές χώρες όπως και η δική μας αποφάσισαν από τα 16 και κάτω να μην έχουν ίντερνετ καθόλου. Και προχτές σε μια χώρα του εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία ή Ινδία, τρία παιδάκια πηδήξαν από τον 42ο όροφο. Γιατί ο μπαμπάς τους έκοψε στο ίντερνετ. Καταλάβατε. Έχουν εθίσει τα παιδιά μας, στο μεν Βέλγιο κάναν παιδικές φυλακές.
1: Σωστό.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σωστό και δεν θέλω να το πάμε μόνο στους ανήλικους, κύριε Αγραφιώτη. Ακόμα και οι ενήλικες είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.
0: Τους ενήλικους τους έχουν εθίσει στον τζόγο, κύριε.
1: Και στο διαδίκτυο εθισμένοι είναι, κύριε Αγραφιώτη. Όλοι. Έβγαλε μια έρευνα παλαιότερα, είχε βγάλει μια έρευνα η Nokia. Παλαιότερα, λέω τώρα το 2023, έτσι. 2022-2023, εκεί είναι το, αν θυμάμαι καλά. Είχε βγάλει μια έρευνα και, που έλεγε ότι κάνανε κάποιες μετρήσεις και είδανε ότι καθημερινά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περίπου, κατά μέσο όρο, 6 ώρες στο τηλέφωνό τους. 6 ώρες. Και νέα έρευνα τώρα, ξέρετε τι λέει?

0: 8 ώρες μέσος όρος. Από ό,τι φαίνεται, όλο και περισσότερες ώρες είναι στο τηλέφωνο του. Στο τέλος τι θα κάνουν? Θα είναι μόνο στο κινητό του. Είναι αυτό που είχε πει ο Στίβεν Χόκινγκ, ότι σε κάποια φάση ο άνθρωπος θα είναι μόνο ένας εγκέφαλος που κάθεται σε μια καρέκλα και είναι μπροστά από μια οθόνη.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν κόψει την επικοινωνία μεταξύ μας, την κοινωνικοποίηση. Δεν μιλάμε μεταξύ μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά γνωρίζουν τους συντρόφους μέσα από το ίντερνετ, χωρίς καν να τον ξέρουν τον άλλον. Πάνε μαζί του, χωρίς να τον γνωρίζουν. Κάτι που δεν συνέβη στα δικά μας τα χρόνια. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν απομονώσει τον κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα, θα σας πω, είχαμε ένα δικαστήριο λόγω της δουλειάς μου στο Ναύπλιο, όπου παιδί 9 χρονών, το ένα το παιδάκι, το άλλο 11,5 αδερφάκια, ήταν 70 ώρες την εβδομάδα στο ίντερνετ. 9 και 11,5. 70 ώρες την εβδομάδα. Και αυτό ήταν από επίσημα στοιχεία της Google.
0: Και δεν μπορείς να ελέγξεις και το περιεχόμενο, όσο και αν πιστεύουν οι γονείς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, το ότι ελέγχουν.
1: Όχι, δεν ελέγχεται το περιεχόμενο.
0: Δεν ελέγχεται. Δεν ελέγχεται. Θα πετάξει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία. Κάπως θα πατήσει κάτι λάθος, θα μπει κάπου, θα δει κάτι το οποίο θα παρεμβάλλει τη σκέψη του, θα δημιουργήσει λάθος ερεθίσματα. Είναι πρόβλημα το διαδίκτυο.
1: Ναι, κύριε Σεραντή, γι' αυτό βλέπουμε. Είχαμε στη Λάρισα περιστατικό σε σχολεία. Είχε παραγίνει το κακό πριν 2 χρόνια, έτσι. Πριν 2 χρόνια είχαμε βιασμούς κοριτσιών μέσα στα σχολεία. Και ξέρετε, είχε γίνει ένα πείραμα. Τυχαία βγήκε στον αέρα αυτό. Στη Λάρισα, λοιπόν, που βρέθηκε ένας πιτσιρικάς, ο οποίος πείραξε 2 κορίτσια Σάββατο βράδυ έξω στην πόλη, την επόμενη Δευτέρα η σχολική κοινότητα τον απομόνωσε αυτόν τον μαθητή. Και τότε πέτυχε. Γιατί αυτό που καταφέρνουν να κάνουν οι θήτες είναι να γίνουν ήρωες στο σχολείο την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση, λοιπόν, της Λάρισας, όχι μόνο δεν έγινε ήρωας, αλλά τον απομονώσαν κιόλας οι συμμαθητές του. Και εκεί λοιπόν καταλάβανε ότι με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η σχολική βία. Καταλάβατε, με την απομόνωση των θητών. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τι είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά μας γεννιούνται γερά, κύριε Σερέτη, και ξαφνικά στα 13 που πάνε στο γυμνάσιο τους δίνουμε και ένα ψυχολόγο από δίπλα. Γιατί? Το παιδί είναι γερό, γεννήθηκε γερό. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει ψυχολόγο? Τι συμβαίνει, από τι αρρωσταίνει?
0: Κοιτάξτε,
1: το παιδί.
0: Κοιτάξτε, το να υπάρχει παράλληλη στήριξη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξέρετε.
1: Άλλε συγκεκριμένε περιπτώσει.
0: Ναι, όσο φτωχοποιείται ένα λαό, κύριε Αγραφιώτη, και όσο.
1: Δημιουργούνται προβλήματα.
0: Υπάρχουν, ναι, οι περισσότερε υποχρεώσει δημιουργούνται προβλήματα. Σίγουρα για μένα πρέπει να περνάνε τα παιδιά από ένα έτσι επιφανειακό τεστ για το αν είναι όλα καλά στο σπίτι. Mm-hmm. Ξέρετε τώρα, γιατί αν θέλουν κάποια υποστήριξη. Δεν χρειάζονται όλα τα παιδιά υποστήριξη. Αν κάποιο χρειάζεται όμω, θα ήταν καλό να είμαστε δίπλα του. Το θέμα είναι το ότι αυτοί που χρειάζονται δεν έχουν παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα. Είναι, ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, πάρα πολλά παιδιά με αυτισμό. Που αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, βέβαια.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ναι. Απλά λέω το εξής. Ότι ο ψυχολόγος είναι must πλέον. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα ψυχολόγο από δίπλα.
0: Αυτό, ναι, είναι όταν καθημερινά 10 εκατομμύρια παίρνουν ηρεμιστικά, λογικό είναι αυτό, κύριε, ναι, Γραφιώτη. Και τα, ναι, ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Πρέπει να πούμε το ότι αλλοιώνουν τον εγκέφαλο, σε τον καταστρέφουν.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί
1: βέβαια,
0: ο κόσμος το έχει περάσει τώρα. Αυτό είναι κάτι άλλο που είναι αστείο. Το έχει περάσει ο κόσμος ότι τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά βοηθάνε. Θέλω να γελάσω, κύριε Αγραφιώτη. Και θέλω να εξηγήσω το ότι δεν είναι. Πλέον μπορεί να το παίρνουμε ως αστείο αυτό που λένε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ψυχοφάρμακα και ναρκωτικά καταστρέφουν τον εγκέφαλό σας. Καταλάβετε το.
1: Ναι.
0: Είναι η λύση, εννοείται δεν είναι η λύση.
1: Είναι η εύκολη λύση, λέω, θεωρείται απόδραση από το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα δυστυχώς εκεί είναι. Παραμένει και σε περιμένει. Ας το αμέσως επόμενο λεπτό. Καταλάβατε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, κύριε Σερέτη, καταλήγουν στην έλλειψη διοίκησης. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Όταν βάζει έναν οδοντίατρο να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, βάζει έναν. Ο Βασίλης ο Κικίλης, τι για το
0: Μπασκεμπολίστας είναι.
1: Μπασκεμπολίστας, ναι. Λοιπόν, τον βάζω στο ναυτιλίας είναι τώρα. Τον είχαν στο πολιτικής προστασίας. Θα πάει έτσι η χώρα μπροστά. Μα άρα, είναι δυνατόν. Κάνει ένα σχηματισμό και κάνει μουσικές καρέκλες, αλλάζει τα πρόσωπα, τους παίρνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί.
0: Κύριε Γραφιώτη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά πλέον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόσωπα. Όλοι είναι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα.
1: Δεν υπάρχουν, ναι, βέβαια. Αυτό.
0: Δεν έχει αυτό πάλι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πλέον πρόσωπα να αξιοποιήσει και αξιοποιεί τους Μαρκόπουλους, τους Λαζαρίδηδες και τους Χιρανάκηδες.
1: είναι μια πραγματικότητα. Η αλαζονία, είδατε τον Κώστα Κερανάκη στη Βουλή, όταν μίλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κουβελόπουλος, που έπαιζε με το κινητό του. Και γυρνάει και του λέει, και γυρνάει και του λέει ο κ. Βελόπουλος, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, αφήστε το κινητό. Και το απαντάει με ένα φράσος, γιατί.
0: Γιατί. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι στη Βουλή και θα έπρεπε όλοι να παρακολουθούν τους υπόλοιπους και να συζητάνε όλοι μαζί για όλα τα θέματα. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση και έχει τους περισσότερους. Είναι αστείο.
1: Η Βουλή είναι άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άδεια είναι.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν κατήγγειλε ότι παίρνουν τηλεφωνικά 75 ευρώ. Δίνουν ένα παρόν στις επιτροπές για να πάρουν τα 75 ευρώ.
0: Ναι, ωραία. Και ο κάθε Βελόπουλος και η κάθε Κωνσταντοπούλου όταν μιλάνε είναι μόνοι τους μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το τραγικό για εμένα. Εμένα δεν με νοιάζει άμα θα είναι ο Βελόπουλος, άμα θα είναι η Κωνσταντοπούλου, άμα θα είναι ο Κουτσούμπας ή ποιοι θα είναι. Δεν γίνεται μες στη Βουλή ο κάθε πολιτικός αρχηγός που σηκώνεται να μιλήσει να φεύγουν οι υπόλοιποι. Είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μα μπορεί να δώσει.
1: Το Προεδρείο της Βουλής που είναι.
0: Μπορεί να δώσει ο Νατσιός, μπορεί να δώσει ο Στίγκας, ο καθένας εκεί πέρα μέσα. Καλά, ο Στίγκας δεν δίνει με τίποτα. Μπορεί να δώσει όμως κάποιος λύσεις ή να ακούσουν κάτι από τον οποιοδήποτε, ακόμα ας πούμε και από τον Μπιμπίλα. Μπορεί ο Μπιμπίλας να πει μια ωραία ιδέα για το θέατρο. Ξέρω εγώ, όλους πρέπει να τους ακούνε, είναι βουλευτές.
1: Το θέμα είναι ότι όλοι που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί, θυμάστε κάποια στιγμή που είχε βγει από τα Τρίκαλα. Που γεννάει και λέει, τι θα ερχόμαστε κάθε μέρα στη Βουλή για να πάρουμε στα χέρια του μήνα.
0: Ναι, τι, έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουμε και άλλες δουλειές.
1: Ναι, ναι. Τη Νέα Δημοκρατία, το ξεχνάω πώς το λένε τώρα.
0: Εδώ ο Μητσοτάκης βγήκε και μας είπε ότι σας κάνω, λέει, χάρη που σας ακούω.
1: Που έρχομαι. Ναι, ναι,
0: που έρχομαι και σας κάνω χάρη.
1: Βέβαια.
0: Μας κάνει και χάρη που πάει στη Βουλή ο Μητσοτάκης.
1: Άρα, όπως βλέπετε, η εικόνα του κοινοβουλίου μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Και η εικόνα της κοινωνίας όμως, κύριε Αγραφιώτη, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην κοινωνία. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με φθονό, οι οποίοι έχουν χάσει το πνευματικό προσανατολισμό τους, δεν μπορούν να σεβαστούν το διπλανό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το διπλανό τους και δεν βοηθάνε το διπλανό τους. Μόνο σας πριν το είπατε, δύο ανήλικα παιδιά. Τα παρενοχλούσε ένας.
1: Ναι.
0: Παράνομος μετανάστης και
1: ναι.
0: Κανένας δεν εμφανίστηκε να τα βοηθήσει ή να τα υπερασπιστεί. Εγώ αν ήμουν εκεί, κύριε Αγραφιώτη, θα γινότανε της Πόπης.
1: Ναι. Και θα πηγαίνετε κατηγορούμενος.
0: Να πήγαινα μέσα, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό θα γινόταν. Μα αυτό συμβαίνει στη χώρα.
0: Να πήγαινα μέσα, τι πάει να πει. Να πήγαινα μέσα, ναι. Εννοείται ότι θα υπερασπιστώ τα ανήλικα. Εννοείται.
1: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς αυτό είναι και το ότι έχουν καταφέρει να απομονώσουν τον καθέναν μας και να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα του διπλανού μας, να υπάρχει με λίγα λόγια η αλληλεγγύη, που ο Έλληνας ξεχώριζε γι' αυτό, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών. Χρόνια το καταφέραν αυτό και το κάναν. Ο καθένας να απομονωθεί και να κοιτάζει την πόρτα του, μέχρι την πόρτα του. Έτσι, μέχρι το κινητό του. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να τελειώσει. Κοιτάξτε όμως, τόση ώρα επαναλαμβάνω συζητάμε και βλέπετε ότι πάντα καταλήγουμε στο ίδιο. Απουσία διοίκησης. Απουσία ηγεσίας. Τώρα σκεφτήκαν κάτι άλλο, να στρατεύσουν τις γυναίκες. Στρατεύσαν 75, σήμερα μήνα 47. Παραιτηθήκαν κάποιες, φύγαν κατευθείαν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδιας είναι σήμερα στην Λαμία, πήγε να τις κάνει μασάζ. Στη Θήβα, νομίζω. Να τις κάνει μασάζ για να μην φύγουν κι άλλες. Καταλάβατε. Δηλαδή λύσεις, προτάσεις του γόνατου. Όλα να τα κάνουμε γρήγορα γρήγορα, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε ότι πήγαν οι γυναίκες στο στρατό. Φύγανε εμείς σας.
0: Ακούστε λίγο να δείτε κάτι ακόμα τώρα που μου στέλνουν οι ακροατές, γιατί όλοι οι ακροατές συμμετέχουν. Μου γράφει ένας τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο Belfast θα γινόταν και στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Το πιστεύετε εσείς, κύριε Αγραφιώτη, αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι οι Έλληνες, σε περίπτωση που κάποιος Σουδανός ήθελε να αποκεφαλίσει έναν Έλληνα, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα κάνανε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί? Το πιστεύετε?
1: Αυτό είναι, κοιτάξτε, για να φτάσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, όχι. Αλλά το ότι θα υπήρχε αντίδραση, θεωρώ, είναι και ανάλογο στον άνθρωπο που θα βρεθεί κοντά, κύριε Σερέτη. Είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβετε, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο άλλος, να μπλέξω, να μην μπλέξω, αν δεν είναι σε μένα, είναι στο διπλανό μου. Καταλάβατε, αλλά το ότι έξω είναι πιο. Είδατε τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία, με το που ξεκινάνε απεργίες και πορείες στον δρόμο, και έγινε τη Γαλλία. Εδώ βγήκαν οι αγρότες, αυτή τη φορά κάνανε μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση, καταφέραν, τους σπάσανε, τους διασπάσανε, τους υποσχεθήκαν πράγματα τα οποία δεν τηρηθήκανε, διασύραν τον Κώστα τον Ανεστήδη, που είναι της Νέας Δημοκρατίας αγρότης συνδικαλιστής, του κλειδώσαν τους λογαριασμούς, τον διασύραν στις εφημερίδες, πριν καν πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, ήταν θα μανταλάκια ο άνθρωπος. και ορίστε τώρα που αθώθηκε. Τώρα του λένε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος. Και ποιος το έπαιξε αυτό, ότι αθώθηκε ο Ανεστίδης? Κανένας. Έμεινε η λέτζα, η βρωμιά ότι ο Ανεστίδης είναι διεφθαρμένος. Αλλά κατορθώσαν και σπάσαν τους αγρότες. Κάτι που στη Γαλλία δεν συμβαίνει. Είδατε τι έγινε, οι Γάλλοι με τα τρακτέρ τους επιτίθενται στους αστυνομικούς, στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί πέρα. Κάψαν κτίρια, αστυνομικά αυτοκίνητα, πάντα. Εδώ δεν έχουν γίνει τέτοιες κινητοποιήσεις. Όπως βλέπουμε στον Belfast τώρα τρεις μέρες, να καίγεται τον Belfast. Είναι άλλο το ταπεραμέντο, θεωρώ. Άλλος λαός. Δεν έχει καμία σχέση κουλτούρα τους με την κουλτούρα μας. Να πω όμως και κάτι άλλο. Σακώ. Για να δείτε ότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Έχουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή υπερπληθυσμό 126%. Σε σημείο που προθέσει η εξωτερική φρουρή της Λάρισας, βγάλουν ανακοίνωση, σταματήστε τις φυλακίσεις. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Απ' την άλλη βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια ο Μιχάλης του Χρυσοχοίδης έχει εξαγγείλει η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Πού είναι αυτές οι φυλακές? Πού, δεν έχει γίνει κάτι. Εξαγγελίες, ο χρόνος περνάει. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Πάτρας, μέχρι τώρα που μιλάμε το τελευταίο δίμηνο, έχουμε 7 νεκρούς. 7 νεκροί φυλακισμένοι.
0: 7 νεκροί.
1: Έτσι. Ναι, μέσα στις φυλακές. Που οι φυλακές θεωρούνται χώρους υψηλής ασφαλείας. Και πεθάνουν από ναρκωτικά. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα ότι γίνονται. Και τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια άραγε? Από τότε που ο Αραβαντινός είχε πει ότι στις φυλακές θα έμπαινε και τάγκς, αλλά δεν χωράει την πόρτα. Τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η ασφάλεια που έχει παράσχει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη? Έχουμε ληστείες επιθέσεις μέσα στα σπίτια, ξεροδαρμούς ανθρώπων ηλικιωμένων, οι απάτες στα τηλέφωνα συνεχίζονται με τους κάθε τόσο λογιστές και μας δείχνουν το βιλανάκι στη Λάρισα που συλλάβανε, τον ξαναδείχνουν, εκεί τους συλλαμβάνουμε συνέχειες. Πιάσαν την πρώτη οικογένεια των βιλανάκιδων, τώρα χθες πιάσαν και ένα τρίτο ξάδερφο. Βάλανε μπουλτόζα, έσκαβε το οικόπεδο, δείχνει να μας δείξουν ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ψάχνανε 750 χιλιάρικα και βρήκαν 600 ευρώ. 600 ευρώ! Και τι μας δείχνανε? Μια κινητοποίηση τεράστια, με αστυνομικούς να ταλαιπωρούνται, ώρες ολόκληρες, με ένα εξκαφέ, ένα σκάφο όλο το οικόπεδο, για να βρουν 600 ευρώ και τρία κινητά. Και συλλάβα και τον τριτοξάδελφο, γιατί είχε ξεφύγει αυτός. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλα στην επικοινωνία. Έχουμε ένα γεωργιάδικα 3-5 κορδέλες από τα νοσοκομεία που ανακαινίζει.
0: Ναι, ένα λεπτό πριν πάμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τώρα που είπατε Άδωνης Γεωργιάδης, μου θυμίσατε την κυρία Χαριστιανού που είχε πει και μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και μας είπε ότι δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Άδωνη, θα τρελαθούμε τελείως. Άκουσα τώρα που αναφέρω την κυρία Χαριστιανού, άκουσα την Χαριστιανού, η οποία βγήκε και είπε ότι όποιος παράνομος μετανάστης, λέει, τηρεί τις προϋποθέσεις,
1: ναι,
0: θα μένει μαζί μας. Και ρωτάω εγώ. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Αγραφιώτη, δηλαδή για έναν παράνομο μετανάστη? Κανονικά, από τη στιγμή που είναι παράνομος μετανάστης, δηλαδή δεν έχει έρθει με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Για μένα πρέπει να φεύγει πίσω στη χώρα του. Πάνε ρε αδερφέ που ήρθες με τη βάρκα, να πούμε βάρκα γυαλό, μέσα στην Κρήτη, από το Σουδάν. Πάνε στο Σουδάν. Πάρε την ταυτότητά σου, όπως και εγώ για να πάω στο Σουδάν πρέπει να έχω την ταυτότητά μου, πρέπει να έχω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω το διαβατήριο, πρέπει να έχω ό,τι έχω. Πάνε εκεί πέρα και με την ταυτότητά σου πάρ το αεροπλανάκι σου και έλα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Ποιες προϋποθέσεις και ποια ανοχή, καμία ανοχή, να γυρίσουν στη χώρα τους και να έρθουν νόμιμα.
1: Το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πληγή και αυτό το διαχειρίζονται επικοινωνιακά και θα πω το εξής. Πριν μια εβδομάδα, σε ένα 24ωρο στην Κρήτη, είχαν έρθει 1.900 άτομα. 1.900 άτομα. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουν. Τι μας είπαν λοιπόν? Μας είπαν ότι το ελληνικό λιμενικό δώρησε 3 σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μάλιστα ήρθαν και Λίβοι εδώ για να εκπαιδευτούν στις τακτικές πώς θα τους αποτρέπουν. Οι βάρκες συνεχίζονται να έρχονται, θέλω να πω, ανεμπόδιστα. Το pushback που λέμε, το pushback είναι δύσκολο να γίνει μέσα στη θάλασσα, εκεί θα προκαλέσει ναυάγιο. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όμως? Αποτροπή από την ώρα που ξεκινάνε, να μην ξεκινήσουν ποτέ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί γι' αυτό για το pushback τώρα το ακούω τις τελευταίες μέρες πολύ ενεργά. Και και η βάρκα θα βυθιστεί και θα κάνει και θα ράνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό. Δεν λέω για σας, κύριε Γραφιώτη, στο ακρατήριο απευθύνομαι. Ακούω βλακίες. Λοιπόν, όταν αποφασίζει κάποιος να μπει μέσα σε μια πλαστική βάρκα, σε ένα σαπάκι μέσα και να ταξιδέψει μέσα στη θάλασσα, να περάσει τη Μεσόγειο για να φτάσει στην Ελλάδα, δεν του φταίει κανένας αν αυτή η βάρκα βυθιστεί. Απλά πράγματα. Δεν του φταίει κανένας. Είναι δική του επιλογή. Κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Εμάς τα σύνορά μας είναι αυτά. Άσε τον Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Ναι.
0: Άστε αυτά. Εμείς θα έπρεπε να βγει η Ελλάδα και να πει ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτά τα σύνορα και προστατεύουμε τα σύνορά μας και όποιος πάει να περάσει παράνομα αυτά τα σύνορα θα τον διώχνουμε πίσω από εκεί που ήρθε. Απλά πράγματα.
1: Οι βάρκες φτάνουν και ξεφορτώνουν παράνομους αλλοδαπούς στο Πήλιο. Στις ακτές του Πηλίου, στο Κεραμίδι, φτάνουν βάρκες και ξεφορτώνουν κόσμο. Το καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτο το Αιγαίο.
0: Εγώ πάρω μια βάρκα, ούτε, κύριε Αγραφιώτη, παίρνω τώρα μια βάρκα από το Ιόνιο, παίρνω μια βάρκα τώρα και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Παίρνω μια βάρκα παράνομα, χωρίς χαρτιά. Δεν έχω τίποτα μαζί μου. Έχω μαζί μου δύο μήλα και πέντε τυρόπιτες και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Τι θα με κάνει το λιμενικό της Ιταλίας? Θα με πει παίρνα, κύριε, και κατέβα κανονικά στην Ιταλία και ζήσει εδώ πέρα χωρίς χαρτιά?
1: Των περιπτώσεων,
0: ή θα με πάρουνε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, ή θα με πάρουνε και θα με πάνε σε κάνα hot spot να με βγάζουν το πρωί χυμό φυσικό και κρουασανάκι, το μεσημέρι να μου λένε τι θέλεις, κοτοπουλάκι θέλεις, χοιρινό μοσχαράκι, τι θέλεις? Ή θα μου δίνουνε τζάμπα ηλεκτρικά ήδη, θα με βάζουνε να μένω σε ένα σπίτι με κλιματιστικό ψυγείο, να έχει μέσα πλυντήριο, να έχει ό,τι έχει, ενώ δεν είμαι πρόσφυγας, έτσι. Δεν προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλεμο. Προέρχομαι από οποιαδήποτε χώρα, απλά μπαίνω σε μια βάρκα και πάω στην Ελλάδα. Θα έκανε το ίδιο η Ιταλία, κύριε Αγραφιώτη?
1: Όχι, η Ιταλία ήδη, η Μελόνια έχει πάει και έκανε συμφωνία με το Ράμα στην Αλβανία. Κάνα hot spot εκεί, υπήρξαν αντιδράσεις, τελικά έγινε τη Μελόνια. Μεταφέρονται εκεί.
0: Και γιατί λένε και για τις βάρκες που δεν πρέπει να βουλιάζουμε βάρκες και δεν πρέπει να κάνουμε βάρκες και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε εμείς. Τις βάρκες τις βουλιάζουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί τι κάνουνε? Φτάνουνε μέχρι ένα σημείο με αυτό το σαπάκι και μετά το βουλιάζουνε και πέφτουνε στη θάλασσα και ζητάνε βοήθεια. Και όταν μια χώρα βλέπει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει, να τους πάρει και να τους πάει στις ακτές. Αυτό κάνουνε. Ποια βάρκα να βουλιάξουμε εμείς? Μόνοι τους τις βουλιάζουν τις βάρκες.
1: Απλά να θυμίσω, όταν ο Δένδιας ήταν στο Υπουργείο αυτό, όπου είχε πει ότι. Και τα πληρώσαμε και αυτά, πάλι δικά μας λεπτά. Για πλωτούς φράχτες. Αγοράζαν, τα στήσαν εκεί πέρα και ο Στεφανής, ο στρατηγός που είναι τώρα στο Άγιο Όρος. Και αυτός είχε μιλήσει τότε για πρωτά φράγματα, να μην περάνε οι βάρκες και οι βάρκες λοιπόν φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ναι, ο Στεφανής.
1: Γιατί η Κρήτη άντε είναι τσιγάρο δρόμος. Έτσι οι βάρκες φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ο Στεφανής μίλησε για πλωτά και για τους παράνομους μετανάστες. Αλλά ο Στεφανής κάνει και πόλεμο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, να μην το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Αγραφιώτη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να πούμε για το Άγιο Όρος εκεί πέρα, μιας και αναφέρατε τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο να καταστρέφετε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι για προμήθειες σε 110 μοναχούς. Έτσι να τα πούμε και αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε Αγραφιώτη, όμως. Βλέπω το ότι ισλαμοποιείται η Ευρώπη. Πέφτει πολύ χρήμα. Χτίζουμε πολλά τζαμιά. Θεωρείτε ότι αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν παλαιότερα, που φτάσαν μέχρι τη Βιέννη, θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι?
1: Ναι, μα γιατί όχι? Γιατί όχι, όταν ο μουσουλμανισμός στηρίζεται και στηρίζεται επίσημα και την κυβέρνηση δική μας. Βλέπετε, κάνετε τζαμιά, κάνετε τα πάντα. Δίθεν κλείνουν τα παράνομα τζαμιά και απ' την άλλη χτίζουν ναούς κανονικά στο Βοτανικό παντού. Χτίζουν τζαμιά δικά τους. Καταλάβατε, αυτό πάλι τι δείχνει? Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι, πού είναι η δική μας θρησκευτική ηγέτες? Πού είναι να υψώσουν το ανάστημα και να πούν όχι, μέχρι εδώ? Ντρεπόμαστε, έχουμε καταδείξει να είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας, να μην πούμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι? Εισήγαν την ανεξιθρησκεία στα σχολεία. Σε επίσημο κράτος που είναι ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία είναι το επίσημο θρησκευμά μας. Και έχουμε φτάσει να είμαστε εμείς μειοψηφία? Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σερέτη. Καθημερινά είναι αυτό που λέει, η Ελλάδα μας πληγώνει. Η Ελλάδα μας που φτιάξαν για μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Ή δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η Ελλάδα μας?
0: Η Ελλάδα μας έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε, κύριε Αγραφιώτη. Και είναι αλήθεια αυτή. Γιατί, όπως είπε, αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα, ένας σοφός ορθόδοξος, οι πρώτοι που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει και για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό που τους περιμένει.
1: είναι κάτι που θα βόλευε αυτό και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Αυτό που είπα τώρα μόλις θα τους βόλευε και τους δύο στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το να υπάρξει μια τέτοια σύραξη για να ισχυριστούν ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και να πάνε σε διάλυση της Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους διεινεκές.
0: Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν να πάνε στη φυλακή αν χάσουν την εξουσία για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγραφιώτη, για εξηγήστε μου λίγο. Πώς είναι δυνατόν να ξεπουλάνε Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Παπανδρέου, Βενιζέλη, Σιμίτη, όλοι μαζί μέσα. Όλη αυτή η πολιτική τέλος πάντων της μεταπολίτευσης. Πώς γίνεται να έχουν πουλήσει το σιδηρόδρομο 48 εκατομμύρια και να δίνουμε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι 94 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα τζαμί στο Βοτανικό. Πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, η πώληση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε 48 εκατομμύρια. Το τίμημα το έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά. Έτσι, τη συμφωνία. Και τη συνέχιση είναι η Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι επιδοτούνται οι Ιταλοί κάθε χρόνο με κάπου 95 εκατομμύρια για τις προβληματικές γραμμές, τις άγονες γραμμές με ειδωμένοι, ας πούμε. Καταλάβατε, τους πληρώνουμε κιόλας εδώ πάνω. Έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο και η υποδομή, το σιδηρομικό δίκτυο, αλλά και η αυτοκινητά μας που έχει φέρει εδώ πέρα η Φεριτάλια. Ήδη, σύμφωνα με πορίσματα, δεν είναι περίμαχα τα καθίσματά τους και όμως συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα αυτά. Συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα φτάσαμε να πουλήσουμε το σιδηρόδρομο Μπιτ Παρά και να τους υπηρετούμε κιόλας από πάνω. Μια χαρά μπίζνα είναι. Γιατί δεν είναι, γι' αυτό είναι απόλυτα κερδοφόρα. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Με τη ΔΕΗ το ίδιο δεν έγινε. Με τον ΟΤΑ το ίδιο δεν έγινε. Έτσι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν χρεώσει με δάνεια, έχουν ξεπουλήσει όλη την κρατική περιουσία και τώρα θέλουν να τους ξαναψηφίσουμε για να μας ξανασώσουν. Λοιπόν, αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, να τελειώνει αυτή η ιστορία, δοκιμασμένες λύσεις που απέτυχαν δεν μπορεί να ξαναέρχονται ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα, λες και είμαστε χαζοί και να λέει παιδιά, εγώ τότε δεν ήξερα, αλλά τώρα ξέρω. Ελάτε, ψηφίστε με για να σας σώσω. Έτσι, όσοι πάνε και τον ψηφίσουν, είναι άξιοι της μοίρας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα από τι έκανε. Να ξεχάσω το μάτι, να ξεχάσω το όχι που έγινε ναι, να ξεχάσω το φόρο που έβαλε την προκαταβολή φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ό,τι κακό μέτρο έβαλε και τη μεσαία τάξη, ο Τσίπρας το συνέχισε στην Δημοκρατία. Τώρα πάλι το ξαναφέρουμε πίσω.
0: Τώρα που λέτε δεν έχετε ξεχάσει, και εγώ δεν έχω ξεχάσει όταν ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι θέλει να φέρει την τουρκική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Να ακούσουμε ένα λεπτό το ηχητικό, κύριε Αγραφιώτη.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουν εκεί πέρα έξω οι Έλληνες πολίτες που έχουμε μπλέξει.
2: Υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κατά το πόσο παραδείγματος χάρη στο δημόσιο σχολείο θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτήν την συζήτηση.
0: Φοβερά πράγματα. Πριν 7 χρόνια τα έλεγε αυτά.
1: Τον ακούσατε. Ανοιχτό πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι με αυτά που μας λέει είναι ανοιχτό πνεύμα.
0: Θα σας έλεγα τώρα τι ανοιχτό είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Sky κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία μας κάνει promotion το τι γίνεται στην Τουρκία. Τι αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι κάνει ο τουρκικός στρατός, τι είναι τα τουρκικά μέσα για την Ελλάδα. Έτσι, όλα τα πάντα προβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα μέσω του Sky. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ποιος εγκατέλειψε τη Θράκη? Αυτή είναι η Θράκη, είναι εγκατελειμμένη από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εγκατελειμμένη. Έτσι, οι νέοι φεύγουν όλοι. Επισκέφθηκα τη Δράμα και το όνειρο του νέου είναι να γίνουν 20 χρόνια πάνω στη Γερμανία. Δεν μένουν νέοι άνθρωποι πίσω, διότι δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν, δεν έχουν πού να εργαστούν. Ολόκληρη η περιοχή της Δράμας έχει ένα εργοστάσιο που κάνει μάρμαρα και ένα που κάνει γάλα. Αυτό είναι. Έτσι, και έχουν περάσει ένα σωρό ελληνικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι. Οι Θράκοι φιλούν Θερμοπύλες, λέμε, και είναι μόνοι τους.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή θα την παραχωρήσουμε?
1: Όχι κύριε Σερέντη, εκλογές, να αλλάξουμε κυβέρνηση, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Γιατί ξέρω το ότι είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος και θέλω να ενημερώσω με αυτό που θα σας ρωτήσω και τον κόσμο. Είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος μιας ομάδας τουρκικής, Φενέρμπαχτσε. Και έλεγε αυτός ο σύνδεσμος, ονομαζότανε Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Ακούστε.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι ένα ύπουλο χτύπημα και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τέτοιες ύπουλες ονομασίες για να μπορούν αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουν. Και μιας και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Τουρκία, που φέρνει η Τουρκία, που θέλει να κάποια νησιά της Ελλάδας και θέλει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και θέλει να νομιμοποιήσει. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψη είναι, παρότι κοιτάξτε, αρχικά εδώ πέρα προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν οι δικοί μας. Ότι δεν παραγένουμε αποτελέσματα, ότι είναι ένας νόμος που είναι εσωτερικός δικός τους. Μα δεν είναι έτσι. Αντίδραση αρχικά στην πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Μετά αντιδράσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί εδώ δικοί μας, αν θυμάμαι καλά, ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σαφώς και θα υπάρξει πρόβλημα, διότι αυτοί θα το προχωρήσουν και θα απαιτήσουν πράγματα. Έτσι όπως αποστρατικοποιείς, τα νησιά που απαιτούν πλέον και ζητάνε είναι 148. Καταλάβατε. Λοιπόν, δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία. Έτσι γιατί έχει εθνική κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα τους. Κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τους Τούρκους να αναπτύσσονται, βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν συνεργασίες σε αμυντική, πολεμική βιομηχανία με άλλες χώρες γύρω-γύρω. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς το μόνο που κάνουμε τους κατηγοράμε. Ακίτα επεκτείνονται. Ακίτα βγάλανε μαχητικό αεροσκάφος, αλλά δεν έχει κινητήρες. Και γελάμε με τον εαυτό μας, με τα χάλια μας γελάμε. Έτσι, λοιπόν, προσπαθούν μέσω του Sky πάντα να υποβαθμίσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί ή να μας το παρουσιάζουν σαν έργο τεράστιο. Λοιπόν, έχει δύο όψεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ο νόμος που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα, λυπάμαι, αλλά θα έχει άσχημα τελικά αποτελέσματα για μας. Κάνανε άσκηση χθες το θαλασσόλικο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πια βγάλαν έξω. Έτσι, και απ' την άλλη τι μας λέγανε οι δικοί μας εδώ, έχουμε τα υποβρύχια και παρακολουθούν από κοντά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Ανατολού έχουν ένα σκάφος που του κάνουν ενίδια αεροπλανοφόρου, αλλά είναι μια χαρά να το έχουν έξω στο Αιγαίο και από εκεί να σηκώνουν τη UAV. Έτσι, τα οποία έχουν τα μπαϊρακτάρ που κατασκευάζουν δικά τους, είναι αμέτρητα. Έτσι και να τα έχει έξω στο Αιγαίο και να μας τα στέλνει από παντού. Αλλά εμείς έχουμε μπελαρά. Εμείς αγοράσαμε Ραφάλ. Έτσι. Λοιπόν, μας χρεώσαν πάλι θα πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά συστήματα και πολεμικά συστήματα, τα οποία τελικά με ένα UAV, με ένα drone, θα καταστραφούν τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yes. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Αγραφιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον δικηγόρο, τον Θωμά Καλοκύρη, να συζητήσουμε για όλα αυτά για τα οποία αποφασίζουν αυτοί οι πολιτικοί απαντεώνες. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι, το οποίο αυτό τραγουδάκι θα το αφιέρωνε οι Χριστιανού στον Ερντογάν μετά την ψυχανάλυση. Μετά την ψυχανάλυση θα βάζει αυτό το τραγούδι να ακουστεί. Εντάξει, λέξη λέξη, ακριβώς ό,τι λέει ο στίχος. Για να δούμε πώς νιώθει η Τουρκία, αν είναι καλά, αν έχει ενσυναίσθηση, αν μας αγαπάει, πρέπει να συζητήσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Επανέρχομαι εδώ στο Ερντογάν! Ερντογάν!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε Νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Λακώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων έχει διακοπεί και παραμένουν ακινητοποιημένα. Στο σημείο έχει φτάσει και επιχειρεί η πυροσβεστική. Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς σε αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Εκλογές το 2027 με στόχο την γαλάζια αυτοδυναμία, έδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό, περιέγραψε από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, τόνισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έκανε λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή Μαξίμου. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και όταν έχεις όπλα τα χρησιμοποιείς, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου σε χώρα της Ευρώπης. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,5% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup θα χαραχθεί κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η εύθραστη εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο πλήγμα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου το Ιράν αύριο το βράδυ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σε άνοδο η θερμοκρασία, στα υπηρετικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη ασθενή στο Θερμαϊκό, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Μπείτε στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, Αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου τον δικηγόρο, τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
9: Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
8: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή της δικαστικής εξουσίας. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα?
9: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σάλο και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους, γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στις συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν, σχετικά με το επιτόκιο, δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως, και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαριογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορούν να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τιτλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
8: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
9: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και τρεις και τέσσερις φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που ερμηνεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
8: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
9: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεδροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
8: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά, θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
9: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
8: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
9: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης κόπημα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, το ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
8: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο. Άστεγοι, θυμάστε χαρακτηριστικά όλες τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
9: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς.

0: πρόσφατες στην πρώτη κατοικία σου, για να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό, θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ρευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των funds, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
1: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισυνταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
0: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πώς οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε και αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφυκτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
0: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 1 στα 3 νοικοκυριά, 1 στους 3 οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα.

0: ομότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
1: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας, διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά, σαν το μελίσι, που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, εμείς είμαστε οι μέλισσες, και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στον δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στον δρόμο, δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς? Δεν είναι το κράτος?
0: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των φαντς. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα φαντς. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη όχι στους εαυτούς μας και στον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε. Δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
1: Άρα αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις, και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, Θωμάτα, προωθούν οι τράπεζες, και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους. Δηλαδή, εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει, ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
0: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 1 στα 3 ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα φαντς. Συνεπώς, δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου? Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέος. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
0: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάρει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΗ λοιπόν, το ΧΥΠΣΗ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέροχα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πόθεν έσχες άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε από τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το πόθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά. Και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι. Και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού. Εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια. Εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στον κρατικό πλούτο.
0: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται. Δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο. Και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώνει τα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν, ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό. Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
1: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει φαντ, επενδυτικό ταμείο, εισπρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα φαντ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από την δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή, λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον ΟΑΕΠΑΟ και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον ΟΑΕΠΑΟ, Συμβούλιο της Επικρατείας, ως δικαστής, ως καγιερίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε καλοκύρι, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί, κύριε Θωμά, καλοκύρι, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
0: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις, παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή,
1: βέβαια.
0: Σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδος πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
1: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδέψουν το λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά καλοκύρι, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς το πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
0: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ή και τα λοιπά, την τελευταία στιγμή με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αρχιανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ. Συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των αρχιανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
1: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε Καλοκύρη. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο, και έχω παιδικό φίλο έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά και είναι παράνομο.
1: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολλοί εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκιο ο εφοριακός? Ή δεν θα πάει γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν ψηφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
0: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολυοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολυοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολυοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική απέναντι, ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Και ξέρετε τώρα έτσι πώς πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε Καλοκύρη, Και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση, δεν είναι μόνο τα φακελάκια. Είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσε γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωρά και όσο περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες. Όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές, θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολεοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολεοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όταν δεν ντρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω? Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή? Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε, υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι?
0: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε, εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών, γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίζεται κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
1: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός, να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
0: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
1: Άρα, παιδιά, εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ένα αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι, να έχετε με υγεία και ευλογία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Έχω βρει τη λύση. Και θα την εξηγήσω τη λύση με ένα τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, για βάλε λίγο το τραγουδάκι, μπας και καταλάβουνε τίποτα. Μπας και ακούσουνε καμιά αλήθεια μέσα από στίχους τραγουδιών. Θα πάθουμε κανένα κεφαλικό. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, με άρθρο σε τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια, η κυβέρνηση προβαίνει στη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και σε περίπτωση παραίτησης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να βολέψει άλλον ένα γαλάζιο βουλευτή σε Υπουργείο, ομολογεί επίσημα και με νόμο ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και ζητά από την αντιπολίτευση να ψηφίσει από τώρα για να έχει έναν δικό της τέλεχο στον έλεγχο του Υπουργείου των Εξωτερικών, κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Η ανέσχυντη κυβέρνηση είναι ικανή να φέρει νόμο για να καταστήσει ισόβιο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, τονίζει επίσης το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον Ισραηλινού στόχου σε χώρα της Ευρώπης. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε Νταλίκα, στην Εθνική Οδό Μουδανίων Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Λακώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε άμεσα, οι πυροσβεστικοί μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς και σε ένα γιοταχή. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες εδώ και αρκετή ώρα, ωστόσο η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έχει αποκατασταθεί πλήρως. Υπόελεγχο τέθηκε πριν από λίγη ώρα η φωτιά που τύλιξε 2 τουριστικά σκάφη στο λιμάνι Γάιος των Παξών περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Καθοριστική ήταν η συμβολή στην κατάσβεση του πυροσβεστικού πλοιαρίου που αναχώρησε από την Ιγουμενίτσα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση για να μην εξαπλωθεί η φωτιά και σε άλλα σκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου το Ιράν αύριο το βράδυ. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, με τον διοικητή των φρουρών της Επανάστασης να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι, στην Ανατολική Στερά από τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά σχεδόν έθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19-26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus 103,6. Και όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί είμαστε σε μεταγραφική περίοδο και σε περίοδο εξελίξεων, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα αναφέρω, όπως κάνω καθημερινά, όλα τα θέματα, τα μεταγραφικά, επικαιρότητας και παρασκηνιακά, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Σύμφωνα βέβαια με τις δικές μου πληροφορίες και εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που κάνω καθημερινά. Και ξεκινάω, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στις ομάδες της Θεσσαλονίκης αρχικά, αφού βέβαια πρώτα πω ότι χτες στο τελικό του πρωταθλήματος στην GBL, όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, βέβαια στη δεύτερη παράταση, μετά από ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, δεν είναι συγκλονιστικό όπως τα Άρης ΠΑΟΚ του παρελθόντος, είναι ψιλοκριόκολλα λίγο τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει παίχτες μεγάλης εμβέλειας και μιλάω για παίχτες ξένους φυσικά οι περισσότεροι, το 80%, είναι μια μάχη που θα κριθεί στο πέμπτο τελικό, που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ, και μάλιστα ήδη σε 2 ώρες από την ώρα που ο Ολυμπιακός έβγαλε τα εισιτήρια, όσα είχαν μείνει, εξαντλήθηκαν, αναμενόμενο αυτό. Άρα πάμε για ένα πέμπτο τελικό να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τι σημασία γι' αυτό έχει μόνο για την κούπα και για λόγους καθαρά ιστορικούς. Δηλαδή και οι δύο παίζουν Ευρωλίγκα, έχει αλλάξει το μπάσκετ, αλλά όπως και να το κάνουμε, ένας τίτλος και έναν τίτλο το θέλουν όλοι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα γίνει το Σάββατο και θα ξέρουμε το βράδυ του Σαββάτου ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Βέβαια και οι δύο παίζουν στην Ευρωλίγκα, έχουν κλειστό συμβόλαιο. Δεν κινδυνεύει κάποιος να χάσει το συμβόλαιο του, τη θέση του στην Ευρωλίγκα. Αυτό όμως που θέλουμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο είναι ότι για την επόμενη χρονιά υπάρχει μια περίπτωση η Ελλάδα, αφού τώρα η Ευρωλίγκα είπε όχι και έκλεισε την πόρτα, η Ελλάδα να πάρει και τρίτη θέση. Και το λέω αυτό, ότι η τρίτη θέση θα είναι μεταξύ 6 ομάδων, από ό,τι λέγεται. Σας τα λέω από τώρα για την επόμενη περίοδο, ότι θα ερευνηθεί κάπως διαφορετικά η περίπτωση συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Ίσως να υπάρχει και μία αύξηση των ομάδων κατά 2 για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εν ώψη της έναρξης του FIBA Europe, το οποίο έρχεται και το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Του FIBA Europe, του NBA Europe, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το NBA. Αφού κλείνουμε μια παρένθεση μπασκετική όσον αφορά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ανοίγουμε μια παρένθεση θεσσαλονικιώτικη, αφού ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα πριν από λίγο τον Ραϊκουάν Γκρέι, ένας παίχτης ο οποίος είναι forward, καταρχάς ένας ακόμη forward, μετά από 2 πολύ καλές σεζόν στην GBL και στην Basketball Champions League με την ΑΕΚ, είναι ο παίχτης της ΑΕΚ ο Γκρέι. Αναμενόταν ότι θα κλείσει, ο ΠΑΟΚ μιλούσε μαζί του. Καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Από τη Φλόριντα είναι η καταγωγή του, γεννημένος το 99, έχει ύψος 2-3, παίζει power forward και center. Έπαιξε στην ΑΕΚ μέχρι τον τελικό του Basketball Champions League. Ήταν από τους καλούς παίκτες της ΑΕΚ, 12,9 πόντους, 5,8 rebound, 3,1 assist σε 17 παιχνίδια και αναδείχθηκε MVP στη φάση των 16 της διοργάνωσης, όχι στην τελική φάση, στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Και ένα μπασκετικό ακόμη που έχει ενδιαφέρον, βεβαίως μπορεί να πρόκειται για παίκτη της Μονακό, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτός ο συγκεκριμένος παίχτης της Μονακό ήταν από τους παίχτες που, τέλος πάντων, είναι μάλλον τους παίχτες που αποτελούν διακαή πόθο των ανθρώπων του Άρη, αν και αυτό αποκλείστηκε. Ο Μάικ Τζέιμς λοιπόν τελείωσε τη συνεργασία του με τη Μονακό, είναι ο παιχταράς, καλύτερος παίχτης του EuroCup, αναδείχθηκε φέτος. Φίλος του Σπανούλη, ήταν μαζί και στη Μονακό. 4-5 χρόνια ήταν στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς και έκανε μια ανάρτηση που αποχαιρέτησε την Μονακό. Προτιμώ να θυμάμαι τα πράγματα που καταφέραμε και τους ανθρώπους που τα πετύχαμε μαζί.
Ήταν πέντε υπέροχα, τρελά, απρόβλεπτα, καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασα με τίποτα στον κόσμο. Και ο Mike James βγάζει μια φωτογραφία, έχει αναρτήσει και μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αυτός τέλος από τη Μονακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Άρης να τον πλησιάσει οικονομικά, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να τον πλησιάσει οικονομικά, είναι πολλά τα λεφτά ο Mike James, και νομίζω ότι θα επιδιώξει να πάει σε Ευρωλίγκα. Ήταν ο καλύτερος παίχτης της Ευρωλίγκας και νομίζω ότι αυτό δείχνει και την μεγάλη του κλάση σαν ποδοσφαιριστή, σαν μπασκετμπολίστα. Ο Mike James, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Σπανούλη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Το αφήνω έτσι στο τραπέζι της συζήτησης και αυτό.

Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά πρώτα. Από την Θεσσαλονίκη ξεκινάμε, από τον ΠΑΟΚ, όπου όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, οδεύει μεν. Η απόφαση μάλλον έχει πάρθει από πλευράς του ΠΑΟΚ για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάλ Λουτσέσκο, αλλά υπάρχει ένα αλλά, το οποίο προέκυψε σήμερα. Ο Ρασβάλ Λουτσέσκου, με δεδομένο ότι υπάρχει μια πρόταση από την Σαουδική Αραβία, από ό,τι φαίνεται ο ίδιος, για την Al Sadd μιλάμε πάντα, δεν θέλει να πάει εκεί. Ή κάνει πως δεν θέλει να πάει εκεί. Και να πάρει την αποζημίωση των 3 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ, αν είναι δυνατόν. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε είναι διπλά εκτεθειμένος ο Ρουμάνος προπονητής. Αν δηλαδή έχει βάλει στο στόχο του να πάρει τα 3 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ και να πάρει άλλα 5 από την Σαουδική Αραβία, τότε νομίζω, γιατί θεωρεί ότι τελείωσε η καριέρα του στον ΠΑΟΚ και δεν θα ξανάρθει, λογικό είναι αυτό. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά αυτό είναι τραγικό λάθος του Λουτσέσκου, γιατί από τον ΠΑΟΚ έγινε μάγκας. Από τον ΠΑΟΚ έγινες μάγκας, κύριε Λουτσέσκου. Όταν σε πήρε ο ΠΑΟΚ ήσουν στη Μέτρια Ξάνθη και σε έκανε προπονητή. Σε έδωσε τα πολύ ωραία του λεφτά ο Σαββίδης, έκανε τις πολύ μεγάλες μεταγραφές, θωράκισε την ομάδα βοηθώντας στο να αλλάξει η κατάσταση στην ΕΠΟ και να παίζουν διαιτητές 50 ρίσχοι, και σε έκανε προπονητή. Η μεγαλύτερη ομάδα που έχει προπονήσει ποτέ ο Λουτσέσκου είναι ο ΠΑΟΚ. Και εάν το κάνει αυτό στον ΠΑΟΚ, θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στη δική του καριέρα και έναντι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και ειδικά του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος του στάθηκε πολύ δυνατά δίπλα του. Αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή, κάτσε τώρα να δεις τι γίνεται. Δούλεψες τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, πήρες τόσα εκατομμύρια, είσαι ο πιο πετυχημένος προπονητής βάσει τίτλων, γιατί σε βοήθησε η διοίκηση με τα λεφτά που έριξε και με τη θωράκιση της ομάδος, και από εκεί και πέρα έχασες και τίτλους από δικά σου λάθη και από λάθη όλων και των παιχτών και των πάντων και ενδεχομένως και της διοίκησης. Αλλά τώρα πας να γίνεις μάγκας εσύ από την όλη αυτή ιστορία. Και όταν σου λέω ΠΑΟΚ ότι κάπου πρέπει να τελειώσει αυτή η συνεργασία, γιατί θέλω να αλλάξω λίγο το σκηνικό, θέλω να αλλάξω λίγο την οτροπία, θέλω να αλλάξω λίγο τα πάντα, εκεί πατάς πόδι και λες όχι, δεν φεύγω, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ για άλλη μια χρονιά επίτηδες για να πάρεις την αποζημίωση. Εκεί που δεν σε θέλουνε, Ρασβάλ Λουτσέσκου, λάθος. Και άρα θα έχουμε εξελίξεις. Αυτά που σας λέω δεν τα ακούσετε πουθενά αλλού, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα προέκυψε αυτό, ο Λουτσέσκου έστειλε κάτι μηνυματάκια, μίλησαν και με δημοσιογράφους γενικότερα για να περάσουν τα μηνύματα του Λουτσέσκου ότι δεν φεύγει, ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ για να ολοκληρώσει το έργο του. Ποιο έργο? 2 χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα, και τον προηγούμενο χρόνο οι παίχτες το πήρανε. 4 νίκες απανωτές μετά την ισοπαλία με τη Λαμία. Η ομάδα δεν βλεπότανε μέχρι τη Λαμία. Τι να λέμε τώρα. Και είχε το καλύτερο εμψυχολικό τα τελευταία 2 χρόνια. Ειδικά πέρσι είχε το καλύτερο εμψυχολικό όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ, για να λέμε αλήθειες. Και μέχρι το Γενάρη τα πήγαινε μια χαρά. Μέχρι το Γενάρη, Φλεβάρη τα πήγαινε μια χαρά. Και σε ενδεκάδες και σε όλα. Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο κλάταρη ομάδα. Δεν έχει ευθύνη ο προπονητής. Εγώ δεν λέω ότι ήταν απροπόνητη. Εγώ δεν λέω ότι ξεζούμισε στο ΜΕΙΤΕ, ξεζούμισε στον Τάισον, γιατί δεν έβαζε τους άλλους και έβαζε συνέχεια αυτόν. Με τα άσπρα χώματα έπαιζε Τάισον. Μέχρι και ο Κωνσταντέλιας μια φορά που έπαιξε, θλάση έπαθε με τον Πασεραϊκό. Δεν ήταν 5-0 το σκορ. 5-1, 4-1. Κάπου και τον κρατούσε μέσα. Δεν γίνονται αυτά. Κάποια πράγματα πρέπει να τα δείτε διαφορετικά. Και κάποια στιγμή ο

πράγματι με την πατερίτσα θα είναι μετά και όλα τα σχετικά. Αφού είναι έτσι είναι, δεν μπορεί κάτι άλλο να κάνει. Φαίνεται. Πού είναι ο Μύθου, πού είναι ο Χατσίδης που έπαιξε εξαιτίας του τραυματισμού του Ζίβκοβιτς, δεν θα έπαιζε ποτέ. Πού είναι οι άλλοι παίκτες, οι πιτσιρικάδες που φύγανε δεξιά και αριστερά. Πού είναι η Ακαδημία, η καλύτερη Ακαδημία. Και εγώ δεν λέω να παίζουν τα παιδιά της Ακαδημίας. Εγώ λέω να πάει ο Σαββίδης να κάνει τέσσερις παιχταράδες, να πάρει τέσσερις παιχταράδες. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις δύο στόπερ, ό,τι και να λέμε τώρα, να αλλάξει το σκηνικό. Πρέπει να πάρεις ένα αριστερό μπακ. Εάν ισχύει αυτό που γράφει η Bild, ότι χάθηκε ο Γιαννούλης, που δεν το πιστεύω ότι χάθηκε ο Γιαννούλης. Εάν ισχύει λοιπόν αυτό που γράφει η Bild, πρέπει να πάρεις αριστερό μπακ άλλο. Έδωσε 4 εκατομμύρια στην Augsburg, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για την προσφορά του ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάρεις χαφ οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε χαφ πρέπει να πάρεις και οπωσδήποτε να πάρεις δύο αριστερά εξτρέμ και center for. Έχεις 7 παίχτες να πάρεις. Από τους 7 παίχτες, οι 4 ο center for, ο ένας χαφ, ο εξτρέμ ο ένας, 3 και ένα stopper πρέπει να είναι εμβέλειας Champions League. Αυτοί οι 4 πρέπει να είναι εμβέλειας Champions League. Για να πεις ότι έχω μια ομάδα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και να είναι αναπληρωματική η άλλη. Αλλά άμα πας στο ίδιο επίπεδο που είχε γίνει το 19, σας θυμίζω, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον double, γιατί εδώ ήμασταν πριν από 7 χρόνια. Το 19 λοιπόν, τότε ο κύριος Λουτσέσκου επέμενε να μείνουν ο Σάκχοφ και ο Κάνιας, αν το θυμάστε. Και έλεγε ο ΠΑΟΚ να αλλάξουμε κάτι coach τώρα, να πάρουμε έναν καλύτερο παίχτη, και πήρε τον Αουγκούστο. Να πάρουμε κάτι καλύτερο κλπ. Ο οποίος ο Αγκούστο ήταν παιχταράς κι αυτός. Όχι, ο άλλος επέμενε σε Σάκχοφ και Κάνιας. Και πήγε ο Σάκχοφ στην ΑΕΚ και ο Κάνιας στον Ιωνικό. Είχε πάει, θυμάμαι που είχε πάει. Κάποιο ατρόμητο Ιωνικό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα είχε πάει. Και φτάνει στο σημείο και λες, ρε φίλε, τι γίνεται, ας πούμε. Λέει η ομάδα, δεν σε θέλω. Εσύ λες, θέλω να μείνω. Μάλιστα, οκ, okay, και αυτό. Άμα δεν σε θέλει όμως η ομάδα, βρείτε έναν τρόπο εκεί, γιατί από τον ΠΑΟΚ πέρασαν 100 προπονητές. Εσύ ήσουν στην Ξάνθη. Με όλο το συμπάθειο για την Ξάνθη, βέβαια, γιατί τη θεωρώ πολύ αξιοπρεπή ομάδα και μάλιστα επί Πανόπουλου. Ήσουν εκεί όμως, ήταν μικρότερη και είναι μικρότερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Σε ήρθες εδώ, έγινες προπονητής υψηλού επίπεδου στον ΠΑΟΚ. Πήρες τίτλους κλπ. Με τη βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει τώρα, άμα ο ΠΑΟΚ θέλει και να αλλάξει, να κάνει κάτι, γιατί το φρενάρεις αυτό? Για να καταλάβουμε. Γιατί τους δημιουργείς θέμα, αφού έχουν πάρει μια απόφαση να τα αλλάξουν όλα. Βοήθα την κατάσταση, φύγε σαν φίλος. Ευχαριστώ πολύ, έφυγες. Μην περιμένεις να πάρεις τα 3. Εντάξει, ξέρεις, ας πούμε, καμιά φορά λες οι Ρουμάνοι ζητάνε τα λεφτά και είναι ντύλιγκερ στα λεφτά. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γενικά, οι Ρουμάνοι. Αλλά εδώ τώρα δεν μιλάμε για θέμα οικονομικό, ας πούμε, κλπ. Εσύ οικονομικά θα έχεις λύσει τα προβλήματά σου. Εδώ μιλάμε για, είναι θέμα ιστεροφημίας. Βέβαια υπάρχει και το θέμα ότι φεύγω σαν χαμένος ή τιμένος. Φεύγω αποτυχημένος. Δεν είσαι αποτυχημένος. Έχεις πάρει πρωταθλήματα, έχεις πάρει κύπελα. Κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν θα πει ότι ο Λουτσέσκου φεύγει αποτυχημένος. Εντάξει, είχε δύο αποτυχημένες χρονιές. Okay, δεν φταίει μόνο ο Λουτσέσκου για τις αποτυχίες. Φταίνε όλοι. Φταίει και η διοίκηση, φταίνε και οι παίκτες. Όλοι φταίνε για τις αποτυχίες. Βεβαίως μπορεί να έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν θα σου πει κανένας, Λουτσέσκου, ότι είσαι αποτυχημένος στον ΠΑΟΚ. Έχεις πάρει τρία πρωταθλήματα για την ακρίβεια. Το ένα είναι κλεμμένο. Έχεις πάρει κύπελα. Άρα, γιατί να σου πει κάποιος ότι είσαι αποτυχημένος? Ίσα-ίσα. Νομίζω ότι αν πάτε στο έλα εδώ φιλικά κλπ, θα είναι με αγκαλιά θα φύγεις. Τώρα ακούστε τι λένε. Εμείς τα λέμε όλα εδώ. Ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με την ομάδα αυτή από τη Σαουδική Αραβία, την Al Sadd, όπως λέγεται η ομάδα αυτή, η οποία θέλει τον Λουτσέσκου. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει για να πάρει και τα 3 εκατομμύρια από την Al Sadd, λένε. Γιατί λοιπόν λένε κάποιοι, διοχετευμένη πληροφορία από πλευρά Λουτσέσκου, να τα πάρει ο ΠΑΟΚ και να μην τα πάρει ο Λουτσέσκου τα 3 εκατομμύρια? Δηλαδή, οικονομικό είναι το θέμα. Έχει τόσα εκατομμύρια. Αυτά που σας λέω εγώ εδώ στην εκπομπή, θα σας τα πει κανείς. Σάλια θα σας λένε. Σάλια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνεται αυτή τη στιγμή. Ο επίσημος ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνεται. Είναι να πατήσει το κουμπί και να αλλάξει τα πάντα. Και προπονητή έχουν έτοιμο και τα πάντα έχουν έτοιμα. Και περιμένουν τον Ιβάν Σαββίδη να τους δώσει το πράσινο φως

για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και έρχεται τώρα ο Λουτσέσκου και λέει: εγώ θέλω να μείνω, να μην πάω στην Αλσάντ κλπ. Όλοι λέγανε: άλλαξε τα όλα, Ιβάν. Άλλαξε τα όλα. Και ξαφνικά τώρα γιατί προβληματίζονται με τις αλλαγές που πάνε να κάνουν? Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει. Στον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει κάτι καλό. Να γίνουν όλα, να αλλάξουν όλα, να αλλάξουν πρόσωπα, να αλλάξουν πράγματα, καταστάσεις. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Και η ΠΑΟΚ, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα κάνει κάποιες τοποθετήσεις μόλις τελειώσουν όλα. Τότε θα μιλήσει για τον προγραμματισμό της, τότε θα μιλήσει για τους στόχους της, για τις φιλοδοξίες της, τι σκέφτεται, τι θα κάνει, τι θα ράνει κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Τώρα από και πέρα, για την ανάρτηση της Bild, τη σημερινή, ότι ο Γιαννούλης δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ, χάνεται κλπ. Δεν έχω πολύ μεγάλη βάση σε αυτά τα οποία γράφει η Bild, γιατί πολλές φορές πετάει φωτοβολίδες γενικά. Πολλά από αυτά είναι κουτσομπολίστικα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για το θέμα, και αν χαθεί ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Γιαννούλης, γιατί ας πούμε η Augsburg ζητάει 5 εκατομμύρια και 6, ας τον πουλήσει κάπου αλλού. Τα 4 εκατομμύρια που έδωσε ο ΠΑΟΚ είναι εξωγήινο νούμερο για αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει ποτέ στη γη, στην Ελλάδα ας πούμε, να δοθεί αυτά τα λεφτά. Και επίσης για τον Γιαννούλη, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Γιατί πολύ μεγάλη μεταγραφή? Γιατί στην αριστερή πλευρά μαζί με τον Μπάμπα θα κάνουν ένα καταπληκτικό δίδυμο. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ δηλαδή να κάνει. Αλλά όχι και 5 εκατομμύρια και 6. Με 5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ πάει, παίρνει μια σεντρεφορά, δύο παίρνει, όχι έναν. Δύο. Μια εξτρεμάρα με 2,5 εκατομμύρια και άλλη μια σεντρεφορά με άλλα 2,5-5. Γιατί δεν τα δώσει να πάρει αριστερό μπακ? Γιατί δεν τα δώσει με αυτή τη λογική? Νομίζω ότι έτσι σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, όπου ψηφίστηκε κορυφαίος παίχτης στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά από ψηφοφορία φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League. 28,66% ο Κωνσταντέλιας, 23,15% ο Ζίβκοβιτς, 10,62% ο Μιχαηλίδης τρίτος, ο Κένι τέταρτος 8,62%, ο Γιακουμάκης πέμπτος 8,32%, ο Τσιφτσής έκτος 5,31%, ο Τάισον έβδομος 6,41%, ο Γερεμέγεφ όγδος 2,61%, ο Μεϊτέ 2,51%, δέκατος ο Οσδόεφ με 1,68%, ενδέκατος ο Μπάμπα με 1,20% και δωδέκατος ο Κετζιόρα με 1,01%. Αυτή είναι η ψηφοφορία των φιλάθλων του διαγωνισμού της Player of the Club, έτσι λέγεται ο διαγωνισμός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πρώτος ο Κωνσταντέλιας, 28,66%. Νομίζω δικαιολογημένο.

0: Τώρα που υπάρχει αυτό το θέμα με τον Λουτσέσκου, τι να πω τώρα για μεταγραφικά? Άντε πείτε μου εσείς. Δεν μπορώ να πω κάτι για μεταγραφικά. Θα πει κάποιος, ξέρεις? Κάποια πράγματα ξέρω. Δεν θα μπορέσω να μιλήσω όμως, γιατί τώρα πλέον έχει ανοίξει ένα άλλο θέμα μετά τις σημερινές εξελίξεις, το θέμα Λουτσέσκου και το ότι δεν φεύγω, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ, που είπε, που δημιουργεί ένα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και πρέπει να το χειριστεί καταλλήλως ο ΠΑΟΚ. Και άρα βλέπω να πηγαίνει λίγο πιο πίσω η όλη ιστορία. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου, οι οποίοι έχουν να μιλήσουν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Από το παιχνίδι που έγινε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό έχουν να μιλήσουν δυο τους. Δεν θέλει ο Σαββίδης να μιλήσει, γιατί θεωρεί ότι είναι αποτυχημένη η χρονιά και ότι έχει ευθύνη ο Λουτσέσκου, ο οποίος από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο είδε την ομάδα ο κύριος Σαββίδης να κλατάρει. Εκλατάρει η ομάδα για λόγους που ξέρει ο Λουτσέσκου, αλλά δεν έχει πει ποτέ το τι ακριβώς έγινε, ούτε δικαιολόγησε αυτή την όλη ιστορία. Καμία δικαιολογία, τίποτα, δεν μίλησε κανείς. Η ομάδα πήγαινε μια χαρά μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι τον Φεβρουάριο, συγγνώμη, οργίαζε την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Και έρχεται ο Μάρτις, ο Απρίλης και ο Μάιος και παθαίνει ένα κλακάζ και ψάχνει να βρει, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν? Αυτόν τον ΠΑΟΚ βλέπαμε? Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα επιστρέψω στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Θα επιστρέψω σε λίγο στον ΠΑΟΚ, γιατί έχω και άλλα θεματάκια να πω. Τώρα, από εκεί πέρα, επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι για τον Άρη κλπ. Ο Άρης, παιδιά, έχει δύο ήττες το τελευταίο διάστημα. Οι ήττες του Άρη είναι ότι του φύγανε δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη της περσινής χρονιάς. Δεν το λέει κανείς αυτό. Ο Δημήτρης Σχετάκης, ο οποίος επί 4 χρόνια ήταν ο εμπορικός διευθυντής ΠΑΕ Άρης, ο οποίος πήγε στον Ηρακλή και ανέλαβε τον ίδιο ρόλο στον Ηρακλή. Δημήτρης Σχετάκης έγινε εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη και χτες έφυγε από τον Άρη ο Αγισίλαος Τουμαζάτος, ο οποίος ήταν οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης και πήγε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ρόλο CEO. Δηλαδή αναβαθμισμένος πλήρως σχετικά με το ρόλο του στην ΠΑΕ Άρης. Διευθύνων σύμβουλο ουσιαστικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να τα πούμε διαφορετικά. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, θα πάρει άλλα στελέχη ο Άρης ή, για να δούμε σε βάθος τι γίνεται στην ομάδα, ή τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα γενικότερο και θα περιμένει ο Καρυπίδης τα λεφτά του D&D, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει ρευστό για να γίνουν μεταγραφές, για να γίνουν πολλά πράγματα. Και μέσα σε όλα, επειδή εγώ δεν θέλω να μιλήσω για άλλους, τι λένε, τι κάνουν, τι γράφουν, τι οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι γελίο το να υπάρχει μια φωτογραφία που έχουν βγει αναμνηστικοί, ο Μπέκαμ, ο Σιάο, η μάνα του Αντετοκούμπο, ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο αδερφός του, ο Θανάσης, και να αυτή η φωτογραφία να λαμβάνεται ως προάγγελος ύπαρξης επενδυτή για την ΠΑΕ Άρης. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, πού τα λέτε αυτά, ρε, και ποιοι σας ακούνε? Και ποιοι σας διαβάζουν αυτά που λέτε? Και τι λένε αυτοί που σας διαβάζουν? Δεν σας φτύνουνε? Είναι δυνατόν μια φωτογραφία που βγήκανε όλοι αυτοί μαζί να την παίρνουν κάποιοι να λένε, να ο Αντετοκούμπο που Σιάο ψήνει τον Μπέκαμ, που όπως έχει την Ίντερ Μαϊάμι να πάρει και τον Άρη? Αν είναι δυνατόν? Αν είναι δυνατόν και τα λέτε αυτά στον κόσμο? Πραγματικά είναι ντροπή αυτό. Δηλαδή πραγματικά νομίζετε ότι απευθύνεστε σε καγκουρό φυσιολογικά? Και τα καγκουρό ρίχνουν κάτι μπουνιές κατά διαστήματα, άμα τους δείτε στους ζωολογικούς κήπους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ λοιπόν έτσι πως είναι η κατάσταση, ο Άρης, η αλήθεια ποια είναι? Περιμένει τα λεφτά από τη μεταγραφή του D&D και ενδεχομένως να πουλήσει το Μωρόν, να πάρει κανένα τριάρι και τέσσερα του D&D, 7, για να κάνει τις μεταγραφές. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Πάω Ηρακλή, θα επιστρέψω και στον Άρη σε λίγο. Πάω Ηρακλή, τα κυριότερα λέω για να, και ουσιαστικά τους τίτλους αυτούς που θα ασχοληθώ μετά. Ο Ηρακλής, παιδιά, στον Ηρακλή συνέβη κάτι εκπληκτικό χτες. Τι συνέβη, το εκπληκτικότερο όλων? Όσοι είναι φίλοι του Ηρακλή θα με καταλάβουν αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη χρονιά από το 2010, έχουμε 2026 τώρα, 16 χρόνια μετά δηλαδή, που ο Ηρακλής παίρνει άδεια, που ο Ηρακλής αδειοδοτείται. 16 χρόνια ο Ηρακλής ταλαιπωρείται και δεν έχει πάρει ποτέ άδεια. Δηλαδή τι λέμε, η άδεια τι είναι? Να μπορείς να κάνεις ελεύθερα μεταγραφές. Ο Ηρακλής πάντα είχε θέμα. μεταγραφές μέχρι 25 ετών, κάποτε μέχρι 23, μέχρι 25, Έλληνες, 7 κλπ, κοινοτικούς, όχι ξένους, ένα ξένο κλπ. Τα γνωστά αυτά και έναν άνω των 25 και τα γνωστά αυτά τα οποία έτρωγε στη μάπα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ο λαός του Ηρακλή, ο κόσμος του Ηρακλή, αγωνιούσε και έλεγε θα πάρει άδεια η ομάδα, ναι ή όχι. Και τώρα την άδεια την πήρε περίπατο. Ενώ η Καλαμάτα δεν την πήρε. Ο Ηρακλής πήρε περίπατο την άδεια, γιατί μπήκε ο Μονεβασιώτης, τα έχει συντονίσει όλα, τα έχει νοικοκυρέψει όλα, τα έχει φτιάξει όλα κούκλα, πληρώνει τους πάντες, δεν μπορεί κανένας να μιλήσει, έχουν κάνει μόκο όλοι οι πάντες, έχει κερδίσει τα δικαστήρια με δικηγόρους που είναι δυνατοί και όχι της πλάκας, και πήγε στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων και λέει βεβαίως κύριε, εννοείται, αυτός ο φάκελος είναι φάκελος κόσμημα. Παπ, άδεια κατευθείαν. Μπορείτε να παίξετε κανονικά στο πρωτάθλημα. Κανονικότατα. Καλαμάτα όχι. Πάει σε δεύτερη συνάντηση η Καλαμάτα για να διορθώσει αρκετά πράγματα που τις εντοπίσανε. Και ο Μονεβασιώτης τα είχε όλα έτοιμα. Αυτά ρε Ηρακλήδες δεν τα βλέπουνε. Και δεν έχουν πάει την ομάδα αυτή τη στιγμή στα 4.000 διαρκείας. Είναι 2.000 περίπου τα διαρκείας. Βέβαια, για να μην αδικούμε κανέναν, για αυτή την εποχή, Ιούνιο μήνα, 2.000 πουλημένα διαρκείας, δεν έχει καμιά ομάδα. Βέβαια κάποιοι δεν τα βγάλαν ακόμη, αλλά και να τα βγάζαν ακόμη, 2.000 τον Ιούνιο μήνα, αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ που έχει περίπου 17, 15, 14, 22, ανάλογα ό,τι χρονιά μπορείτε να βάλετε μέσα έχει, και έχει τους προηγούμενους πάνε και ανανεώνουνε, πολλοί, που ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτή την δυνατότητα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα η οποία να μπορεί μήνα Ιούνιο να πει ότι βγάζω τα διαρκείας και πουλάω 2.000. Αυτό σημαίνει τώρα τι για τους φίλους του Ηρακλή. Μόλις αρχίσουν και ανακοινώνονται οι μεταγραφές, και δεν μιλάω για τον Ισίνιε που είναι το μεγάλο όνομα, ή για τον Τζέρμπιν που θέλουν να πάρουν και τον Τζέρμπιν από την Ιταλία, που τις κινήσεις αυτές κάνει ο Ματσάρι. Και ήδη έχει κλείσει και φιλικό παιχνίδι με την Πολώνια 27 Εβδόμου. Δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για τους παίκτες που θα ανακοινώσει. Το Μίτογλου, τον Αθανασιάδη, ενδεχομένως τον Τσιντότα. Θα έχει δύο τερματαράδες, δηλαδή Αθανασιάδη και Τσιντότα. Και οι δύο πάρα πολύ καλοί τερματοφυλάκες. Εάν κλείσει και ο Τσιντότας, ο Αθανασιάδης είναι κλεισμένος. Το Μίτογλου, το Σίμω Μίτογλου. Από τον Ατρόμητο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Ατρόμητο, και στον Ατρόμητο είχε συμβόλαιο 160.000 εκεί και ο Ηρακλής του δίνει 2.20. 60.000 παραπάνω. Έλα εδώ αγόρι μου, πάρε 2.20. Παπ, έλα και στην πόλη σου. Γιατί είναι Σαλονικιός, είναι γιος του Δημήτρη Μίτογλου, του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Και ο άλλος ο μπασκετμπολίστας φυσικά. Που χτες ήταν πρώτος παίχτης στο παιχνίδι Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Τούρκος Αταμάν τον είχε ξεχάσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο καλά, ο Αταμάν είναι για να φεύγει πίσω, αν τον κρατήσει ο Γιαννακόπουλος, ήταν το έγκλημα των εγκλημάτων που θα κάνει κατά του εαυτού του. Αλλά τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτή. Και τον Τολιόπουλο τον είχε έξω. Τολιόπουλος και Μίτογλου οργιάζουν. Άρα λοιπόν ο Μίτογλου και αυτός είναι μεταξύ των παιχτών που θέλει ο Ηρακλής να πάρει. Να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη, και ο Τσιντότας, όπως σας είπα, τρεις Έλληνες, δηλαδή τρία Ελληνόπουλα. Παίζει με 3-5-2 ο Ματσάρι, και 3-4-3 το γυρίζει και 3-5-2 το πάει. Δηλαδή τα συστήματα του Ματσάρι, ας πούμε στην Νάπολη και στην Ίντερ, αλλά στην Νάπολη κυρίως, ήταν κάπως έτσι. Έτσι θέλει να παίξει και εδώ, και θέλει δύο πλάγιους πάρα πολύ γρήγορους. Ο Ηρακλής, ξέρετε πόσους παίχτες πρέπει να πάρει? 20. 20 παίκτες πρέπει να πάρει ο Ηρακλής. Και αυτούς τους 20 παίκτες λένε ότι είναι πολύ κοντά για να τους κλείσουν. Ήδη έχουν κλείσει 10, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν, και προσέξτε, γιατί δεν έχει κλείσει μέχρι τώρα ο Ηρακλής παίκτες, λέει κάποιος, καλά, γιατί τους ανακοινώνουν? Μα δεν είχαν πάρει άδεια. Χτες την πήραν την άδεια. Χτες εγκρίθηκε. Από τη στιγμή που εγκρίθηκε λοιπόν, τώρα μπορούν να προχωρήσουν κανονικά. Άμα δεν έπαιρναν άδεια και έλεγε μέχρι 25 ετών. Αν και ήταν σίγουροι ότι ο φάκελος είναι πλήρης, καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Χτες λοιπόν που πήραν την άδεια επισήμως, από αύριο, μεθαύριο, Σαββατοκύριακο, θα δούμε και τις εξελίξεις των μεταγραφών της ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη. Α, αρχίζει και το Μουντιάλ, ρε. Σήμερα 10 ώρα το βράδυ το πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα και θα το δούμε κλπ. Όλα τα μάτς, μέχρι τα πιο πολλά μάτς είναι ξημερώματα. Εντάξει, λίγο δύσκολο να τα βλέπουμε, εννοείται. Κάποια που είναι στη διάρκεια της ημέρας, όπως το σημερινό, όπως κάποια άλλα που είναι πάλι 10 η ώρα κλπ. Πιστεύω να τα δούμε. Μπορούμε να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις, γιατί έχω και μετά και θέμα, έχω δυνατό για Σαββατοκύριακο, έχω και άλλα θεματάκια. Συνεχίζουμε κανονικά, όπως κάθε μέρα, η σκούπα θα γίνεται στην αρχή όλου του ρεπορτάζ. Τι γίνεται με ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, Ηρακλή και γενικότερα στην πιάτσα και στο παρασκήνιο. Και θα παίρνετε και ρεπορτάζ δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, Focus 103,6. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για τα ποδοσφαιρικά, για τα μπασκετικά και όλα αυτά τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Λοιπόν, να πω μόνο ότι έχει ένα πρόβλημα. Κάτι γίνεται. Αν μας ακούτε καλά, ok. Διαφορετικά εγώ στα αυτιά μου είχε λίγο μια ομίχλη γενικότερα. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Λοιπόν, να πω ότι εκτός από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και όλα τα σχετικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα στον αθλητισμό και στη ζωή γενικότερα, τα οποία πρέπει να αναδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη η τέταρτη γιορτή ζωής, μια πόλη, μια καρδιά, που διοργανώνει ο Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου την Κυριακή 14 Ιουνίου με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή λοιπόν από τις 6:30 το απόγευμα έως τις 11 στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην Νέα Παραλία θα γίνει αυτή η εκδήλωση που έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής, σε εκπαίδευση στην κάρπα και της ύπαρξης απεινιδωτών σε δημόσιους χώρους, σχολικές μονάδες και συλλόγους. Βέβαια, η Βασιλική Κόμνου έφυγε μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ γνωστό το θέμα σε όλη την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και μια γυναίκα που κάνει το δικό της αγώνα, η μητέρα της Βασιλικής Κόμνου, η Ελένη Τσόνη, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Τσόνη.
1: Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Παλεύουμε για το καλό της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και μπράβο κιόλας, γιατί είστε απανωτά σε συνεχείς εκδηλώσεις, προσπαθώντας να κρατήσετε όρθιο τον κόσμο και γενικότερα και την ψυχολογία και βοηθώντας στο να ακολουθήσουμε ένα άλλο τρόπο ζωής. Γιατί πολλοί είμαστε λίγο και χαβαλέδες γενικότερα. Άρα λοιπόν, αυτό τι θα γίνει την Κυριακή τώρα στην Νέα Παραλία?
1: Λοιπόν, στη Νέα Παραλία θα γίνει η τέταρτη γιορτή ζωής, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, η θερινή γιορτή. Καταρχήν να πω ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας της Βασιλικής, μιας και γεννήθηκε 23 Ιουνίου και έφυγε, κοιμήθηκε στις 1 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο αυτός ο μήνας είναι μήνας γιορτής, μήνας αγάπης, συνεισφοράς, αλληλεγγύης. Και φέτος η γιορτή αυτή θα έχει ένα πολύ διαφορετικό χρώμα. Το αποτύπωμα θα είναι ότι θα γίνει μια δωρεά προς το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, η μηχανή του παιδιού. Είναι μια σημαντική προσφορά ζωής που έγινε πραγματικότητα χάρη στη στήριξη πολιτών, εθελοντών και χορηγών, με στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση στα επίγοντα περιστατικά της πόλης μας και όχι μόνο. Είναι πραγματικά αυτή η δωρεά, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η συλλογική προσφορά, κύριε Πετρουλάκη, μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό έργο και με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο μάλιστα. Άρα λοιπόν, περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη βοήθεια, περισσότερες ζωές που μπορούν να σωθούν. Αυτή η μηχανή ευχόμαστε πραγματικά να σώσει ζωές και να είναι δίπλα και στα παιδιά όταν χρειάζεται, αλλά και σε ενήλικες.
0: Βεβαίως. Κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, θα συνεχίσετε σε αυτές τις προσπάθειες μέσα στο καλοκαίρι, ετοιμάζετε κάτι ακόμη?
1: Τώρα είναι σε να διαβάζετε πραγματικά το μυαλό μου. Όντως ετοιμάζουμε κάτι, ακόμα όμως δεν θέλουμε να το ανακοινώσουμε. Τον τέλος Νοεμβρίου έρχεται η μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Καρδιά Εν Ρυθμό, αλλά μέχρι τότε κάτι άλλο ετοιμάζουμε. Πιστεύω να έχουμε πολύ σύντομα νέα.
0: Ναι.
1: Για την εκδήλωση τώρα για τη Κυριακή, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: να πω ότι ναι, θα ξεκινήσει 6:30 ώρα με κάποιες επιδείξεις από χορευτικά, ακροβατικά, ρυθμική. Θα έρθουν οι πρωταθλήτριες του Πανελληνίου της ρυθμικής γυμναστικής. Θα έχουμε συμπεριληπτική ομάδα, γιατί όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε μια τέτοια γιορτή ζωής. Στη συνέχεια θα μας τιμήσουν με τους δυναμικούς χορούς τους και την παρουσία τους ο χορευτικός σύλλογος Παρχάρ Ποντίων, όπου κάθε φορά μας τιμούνε. Και στη συνέχεια θα έχουν, βέβαια εκεί να σας πω ότι θα έχουν παράλληλα και άλλες δράσεις, δηλαδή τα παιδάκια θα μπορούν να κάνουν face painting, θα έχουμε μπαλονοκατασκευές, το δέντρο της ζωής, διάφορες άλλες δράσεις. Θα κάνουν κάρπα όποιος θέλει, στις κούκλες, τα προπλάσματα, 3 λεπτά και όποιος ολοκληρώσει τα 3 λεπτά θα μπαίνει σε μία κλήρωση για να πάρει ένα δώρο από το Σύλλογο, το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα αναμνηστικό είτε μία δωρεάν πιστοποίηση από το Σύλλογο Αγάπη. Και στη συνέχεια μας κάνει την τιμή ο κύριος Άρης Μουγκοπέτρος, ο καλλιτέχνης που παίζει κλαρίνο και αυτή τη στιγμή θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε εμάς μετά από 2 χρόνια από το ατύχημά του, όπου το ατύχημα, αν θυμάστε και αν το θυμούνται οι ακροατές, του κόστισε 3 δάχτυλα και το 80% έχασε την όραση από το δεξί του μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά θα τον συνοδεύσουν, γιατί μόνο το κλαρίνο ναι μεν, αλλά θα τον συνοδεύσουν το φοβερό συγκρότημα τα Μουχαμπέτια, νεανικό συγκρότημα που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια. Εκεί λοιπόν θα μπορούν να χορέψουν όποιος θέλει, θα έχουμε DJ και στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η τελετή της δωρεάς της μηχανής, η οποία θα βρίσκεται εκεί στο χώρο, θα μπορούν να την πάσουν οι συμπολίτες μας, να βγουν φωτογραφία, γιατί πραγματικά αυτό το μπράβο σε αυτούς ανήκει, σε όλους τους Έλληνες που πρόσφεραν από το δικό τους μετερίζει. Και μετά την τελετή θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα drone show στον ουρανό, το οποίο πραγματικά θα αφήσει το αποτύπωμα της γιορτής ζωής και η καρδιά της Βασιλικής θα χτυπήσει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Το περιμένω πώς και πώς.
0: Φοβερό.
1: Θα έρθει μια εταιρεία από Αθήνα, γιατί να πω ότι όλοι είναι εθελοντές, όλοι δίνουν ο καθένας από το δικό του κομμάτι, όπως και εσείς αυτή τη στιγμή που μας ανοίγετε την πόρτα και μας δίνετε την ευκαιρία να μας ακούσουμε η Θεσσαλονική και όχι μόνο. Αυτή η εταιρεία λοιπόν θα έρθει να προσφέρει αυτό το drone show στη Θεσσαλονίκη για την Βασιλική και πραγματικά θα είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στη συνέχεια βέβαια δεν θα σταματήσει εκεί το πρόγραμμα. Μέχρι τις 11 θα έχουμε τραγούδι με τη Δέσποινα Λαγωνίδου και την Χριστίνα Τσοντίν, η οποία είναι μια κοπέλα από το The Voice. Και η Δέσποινα Λαγωνίδου θα έρθει επίσης από Αθήνα για αυτή την εκδήλωση.
0: Ο Μουγκοπέτρος είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσει, θα παίξει έτσι, ναι, μετά από
1: ναι, το ατύχημα. Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα κάνει δημόσια εμφάνιση μετά από το ατύχημά του. Και πραγματικά μπράβο του, γιατί αποτελεί επίσης ένα παράδειγμα ψυχικής δύναμης. Και θέλει πολύ να έρθει να χαρίσει σε αυτή τη βραδιά, με το δικό του τρόπο να περάσει το μήνυμα της δύναμης και της πίστης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν κάποιος πραγματικά θέλει κάτι και αγωνιστεί θα το πετύχει.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά. Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Focus 103,6.

Όσοι μπορείτε λοιπόν, μπορείτε να πάτε όσοι θέλετε, όσοι μπορείτε, την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 6.30 έως 11 στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Εκεί ο Σύλλογος Αγάπη της Βασιλικής Κόμνου και ο Δήμος Θεσσαλονίκης που στηρίζει την τέταρτη γιορτή ζωής, μια πόλη, μια καρδιά. Ακούσατε την κυρία Τσόνη, η οποία μίλησε πριν από λίγο για το τι θα γίνει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Είναι ωραία εκδήλωση, ευαισθητοποίηση πολιτών, κάρπα, ωραία όλα. Και βεβαίως και το σοου εκεί που θα γίνει μετά, τα ντρόουν θα είναι εκπληκτικά. Αυτό μην το χάσετε, είναι καταπληκτικό.

Και επίσης μου στέλνουν και ένα μήνυμα ότι την Κυριακή, έχει, την Κυριακή 14 Ιουνίου, έχει μια γιορτή στη Νέα Παραλία σε Ομπρέο Ζωγολόπουλου. Αυτό που βγήκε σαν αφίσα, ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο που μου το στείλε, γιορτή ζωής, και λέει χαρακτηριστικά, έχει και ποντιακά, έχει και διάφορες παραδοσιακές στολές κλπ. Χορεύουμε, ενωνόμαστε, προσφέρουμε μαζί για τη ζωή, εθελοντές, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα κάρπα, εκπαιδευτικά παιχνίδια κάρπα, μαζί για τη ζωή, μαζί στην αγάπη. Εντάξει, ωραίο θα είναι, παιδιά, θα είναι πολύ ωραίο. Μπορείτε να πάτε, Ζογκολόπουλος, Ομπρέλε Ζογκολόπουλου, Κυριακή, 6:30 το απόγευμα. Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, γιορτάζουμε τη ζωή, προσφέρουμε αγάπη. Don't miss it, όπως λέει χαρακτηριστικά. Δεν χάνετε.

Λοιπόν, δεν χάνετε και το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με τον Κώστα Τουτσίδη. Εμείς θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και πάλι παρασκήνιο, έχουμε πάλι δηλώσεις, έχουμε τα πάντα. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίβης. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, με άρθρο σε τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια, η κυβέρνηση προβαίνει στη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και σε περίπτωση παρέτησης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να βολέψει άλλον ένα γαλάζιο βουλευτή σε Υπουργείο, ομολογεί επίσημα και με νόμο ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και ζητά από την αντιπολίτευση να ψηφίσει από τώρα για να έχει ένα δικό της στέλεχο στον έλεγχο του Υπουργείου των Εξωτερικών, κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση. Η ανέσχυντη κυβέρνηση είναι ικανή να φέρει νόμο για να καταστήσει ισόβιο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, τονίζει επίσης το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.